0: Η ώρα είναι 3. Από τη συχνότητα αυτή, μην κουνηθείς.
1: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη ειδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη ειδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

Ο Δημήτρης Αλεξή και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο Δημήτρης Αλεξή και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά.

από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξίας.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον νομό Σερών.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Ώρα είναι να σας πω ότι ώρα είναι 5.
1: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξίας.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

ξένοι λοιπόν παίξαμε το παιχνίδι της αγάπης για να κερδίσουμε, αλλά χάσαμε. Κι είναι το ίδιο, θυμάσαι. Μια φωτογραφία σου όμως με κάνει να ελπίσω ότι όπου και να βρίσκεσαι, ότι όπου και να βρίσκεσαι,

ξένη. Λοιπόν, το μίσος και η αγάπη, καρδούλα μου, είναι τόσο κοντά. Και οι δυο διαλέξαμε. Εσύ το μίσος. Και είναι το ίδιο. Θυμάσαι?

Μια φωτογραφία σου όμως με κάνει να ελπίζω ότι όπου και να βρίσκεσαι, ίσως και με ζητάς.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, στα Νήσι. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον Ομό Σερών.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

0: Η ώρα είναι 6 και όποιος αντέξει. Γαλαξίας 92,1. Από τη στική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr, Τσιμισκή 14.
1: Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5.

Καλή σας ημέρα. Τίτλοι ειδήσεων από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Δραματική προειδοποίηση για τον χειμώνα που έρχεται. Απίφθηναν μετά την άτυπη σύνοδο των Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο η Κομισιόν και ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας με τον επίτροπο Νταν Γιόργενσεν να προειδοποιεί ότι εκατομμύρια Ευρωπαίοι θα βρεθούν αντιμέτωποι με το ερώτημα αν μπορούν να πληρώσουν την ενέργεια που χρειάζονται για να θερμάνουν τα σπίτια τους. Ήδη σχεδόν 50 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη δεν μπορούν να εξασφαλίσουν επαρκή θέρμανση σε ένα κανονικό χειμώνα, ενώ αυτός ο χειμώνας μπορεί να είναι ακόμα χειρότερος, είπε. Σήμερα η κυβέρνηση ανακοινώνει τα πρώτα μέτρα για τα καύσιμα. Αφορά τα καύσιμα κίνησης. Στις 14 Οκτωβρίου οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Νέα πειρά κατά της Ευρώπης εξαπέλυσε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών, κατηγορώντας την ότι αυτή είναι αυτή που βρίσκεται σε πόλεμο με τη Ρωσία. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαβίβασε ο Υπουργός Υγείας όλες τις καταγγελίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας για τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη, τονίζοντας ότι θεσμικά όλοι ελεγχόμαστε. Ερωτηθείς για την Μαρία Καριστιανού με αφορμή τον εντοπισμό του ιατρείου της από το MedWatch όσον αφορά την κβαντική ιατρική και το μηχάνημα βιοανάδρασης, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι θα ελεγχθεί όπως και όλοι οι άλλοι, καθώς το σύστημα δεν έβγαλε στο κίτρινο. Δύο δικαστικοί επιμελητές επέδωσαν στην ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης την απόφαση της περιφέρειας για την οριστική διακοπή της λειτουργίας της μετά τα ευρήματα ελέγχου της Εθνικής Διαφάνειας σχετικά με τη λειτουργία της και την παράνομη λειτουργία ογκολογικού τμήματος. Καταγγελίες ασθενών για τη λειτουργία της κλινικής. Όλο το ρεπορτάζ στο arthes.gr. Έντονες αντιδράσεις στον πολιτικό κόσμο προκαλεί η απόφαση του αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου να παραπέμψει τον Χρήστο Τριαντόπουλο στο ειδικό δικαστήριο με την πλημεληματική κατηγορία της παράβασης καθήκοντος για το ρόλο που διαδραμάτισε στο λεγόμενο μπάζωμα του χώρου όπου σημειώθηκε το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών. Στην Ελλάδα επιστρέφουν έπειτα από 109 χρόνια 48 κοιμήλια ανεκτήμητης ιστορικής και θρησκευτικής αξίας, τα οποία είχαν μεταφερθεί στη Σόφια το 1917 στη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Η επιστροφή τους αποτελεί το αποτέλεσμα πολυετών διαπραγματεύσεων Ελλάδας-Βουλγαρίας και εντάσσεται σε ιστορική συμφωνία πολιτιστικής ανταλλαγής με τα σχετικά πρωτόκολλα να υπογράφονται το ερχόμενο Σάββατο στη Θεσσαλονίκη παρουσία των δύο πρωθυπουργών των χωρών. Δείτε περισσότερα στο arthes.gr.

0: Λίγες νεφώσεις προβλέπονται σήμερα για την Βόρεια Ελλάδα, κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα δείξει μέχρι 25 βαθμούς, στη Δυτική Μακεδονία η μέγιστη στους 20. Στην Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στους 26 βαθμούς. Οι άνεμοι στο θερμαϊκό θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις, ασθενείς και τις πρωινές ώρες πρόσκαιρα μέτρη μέχρι 5 ποφόρ.
1: Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5.

0: καλημέρα σας. Καλημέρα στην πολύ όμορφη Θεσσαλονίκη.
1: Σας είπα 8 φορές καλημέρα, άνθρωπε.
2: Μακεδόνισσες και Μακεδόνες.
3: Χριστός.
4: Είναι η πρώτη φορά που η πίστη του απλού λαού έρχεται στο πολιτικό προσκήνιο.
5: Η Παναγιά μαζί μας δηλαδή.
6: Κατάσταση σηκώνησιά.
7: Τώρα μάλιστα.
8: Θα ήθελα βεβαίως να ευχαριστήσω και τον Ηλία Κασιδιάρη.
9: Όχι, δεν σφάξανε.
10: Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να το λέμε.
11: Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πίδημα.
12: Εγώ κάνω για 100.
13: Κοντεύω να σκάσω από τη στεναχώρια μου.
14: Αέρας κοπανιστός. Αυτό ήταν έκπληξη και για μένα.
15: Αλλά αυτοί είστε.
16: Τέλος.
17: Και καλή σας μέρα. Έχει πάει η μεσοβδόμαδα και τελειώνουμε τον Σεπτέμβρη σήμερα. Η 30η και τελευταία. Είναι 6 και 7 πρώτα λεπτά. Ράδιο Θεσσαλονίκη ακούτε και όπως κάθε πρωί από νωρίς, στο μικρόφωνο Σάκης Μόσχης.

Όσο πάει και πιο τεμπέλικος γίνεται ο ήλιος. 7:23 θα ανατείλει σήμερα. Θα δεις 7:12. Η ημέρα θα διαρκέσει 11 ώρες.

30 Σεπτεμβρίου και σαν σήμερα το 1791 η όπερα του Wolfgang Amadeus Mozart, το Μαγικός Αυλός, κάνει πρεμιέρα στη Βιέννη. 1876 ιδρύεται το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών από την κυβέρνηση του Αλέξανδρου Κουμουνδούρου. 1968, 34 άτομα χάνουν τη ζωή τους, 125 τραυματίζονται στην χειρότερη έως τότε σιδηροδρομική τραγωδία στην Ελλάδα, από αμαξοστοιχεία που κατευθύνεται στην Αθήνα και πέφτει με ταχύτητα 80 χιλιόμετρων σε άλλη αμαξοστοιχεία που επίσης κατευθύνεται προς την Αθήνα και έχει ακινητοποιηθεί 500 μέτρα πριν από τον σταθμό Δερβενίου Κορινθίας, όταν κάποιος από τους επιβάτες τράβηξε το σήμα κινδύνου, το φρένο. Και οι δύο αμαξοστοιχεία είχαν ξεκινήσει από τον πύργο και μετέφεραν ετεροδημότες που είχαν πάει στις πατρίδες τους για να ψηφίσουν στο δημοψήφισμα της 29ης Σεπτεμβρίου για την έγκριση του Χουντικού Συντάγματος. 1983, συναυλία στο κατάμεστο Ολυμπιακό Στάδιο από τον Γιώργο Νταλάρα, σημειώνοντας ρεκόρ για Έλληνα καλλιτέχνη όσον αφορά στην προσέλευση κόσμου, και το Rolling Stone, το μουσικό περιοδικό, να γράφει τότε «Η ελληνική μουσική εισέρχεται στο χώρο των σταδίων». 1987, το Γκάζι, το παλιό εργοστάσιο, μεταβάλλεται σε κέντρο καλλιτεχνικής δημιουργίας με πρωτοβουλία του τότε δημάρχου Μιλτιάδη Εύερτ. Και 1999 απονέμεται βραβείο Νόμπελ λογοτεχνίας στο γερμανό συγγραφέα Γκίντερ Γκράς, που έγραψε μεταξύ άλλων το μυθιστόρημα «Ο μικρός τυμπανιστής».

όπως ερχόμουν πέτυχα κάτι σταγόνες. Δεν ήταν ακριβώς και σταγόνες, να σας πω την αλήθεια, υποψία σταγόνας σε κάποιο μήκος της διαδρομής, όχι παντού, ήταν τύπου φτού να μη σε ματιάσω, δηλαδή ούτε καν για να, ας πούμε, βρέξει το παρμπρίζ, αλλά κάτι υπάρχει. Δεν νομίζω ότι μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω από αυτό, αλλά τέλος πάντων ας το λάβουμε υπόψη μας. Δεν ξέρω, μήπως αλλού συμβαίνει κάτι άλλο. Καλό θα ήταν να το ξέρουμε. Ελπίζω να μην έχουμε τίποτα ολισθηρούς δρόμους μες στη μαύρη νύχτα. Δεν είναι καλή παρέα πρωί-πρωί. Αν βλέπετε κάτι παραπάνω, μας το λέτε, έτσι.

έτρεξε κατά τις 3 στα Γιάννητσά, λέει ο Δημήτρης. Είναι λίγο βρεγμένο το δόστρωμα για την ώρα. Άρα από εκεί πέρασε, έτσι. Από

Χρυσόστομε, τι έγινε, λουφάρουμε, κυνηγάμε την εθνική. Αυτά είναι. Άμα είσαι ζάμπλουτος και δουλεύεις από χόμπι για να περνάς κάποιες ώρες από το 24ωρό σου, ό,τι θέλεις κάνεις. Άμα θέλεις δουλεύεις, άμα δεν θέλεις δεν δουλεύεις. Καλημερίζω τον Γιάννη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια, Γιάννη μου. Καλημέρα στον Νίκο στη Νεάπολη. Επίσης στον Μπάμπη, ένα ψηλόβροχο το βράδυ και 11 βαθμοί στην Κοζάνη. Έχουν αρχίσει, λέει, να βγαίνουν οι βελέντζες, τα παπλώματα, οι θερμοφόρες για το χειμώνα. Το ρεύμα πλέον θα το βλέπουμε με το κιάλι, μου γράφει.

0: Για να δούμε τι γίνεται στη Βιωτία. Τι λέει συντροφέ?
1: Λοιπόν, το άστρο έχει 17 με 14 και βροχή, καθή βροχή που ήταν από αρχές Θήβας. Από Αθήνα συνεπιά με 15 ρίχνει μια χαζομάρα, ίσα καθαρίζει τα τζάμια.
0: Τι κάνετε έξω τέτοια ώρα, σπίτια δεν έχετε? Πάρε παιδί μου, τι άνθρωποι. Καλό δρόμο. Καλά χιλιόμετρα. Άρα όλο και ρίχνει το κάτι της του δεξιά και αριστερά, έτσι. Δεν πρωτοτυπούμε.

0: Να στείλω καλημέρα στον Χρήστο στην Ορεστιάδα. Χθες όλη η μέρα τους είχε στο ψηλό βροχο, λέει. Σήμερα έχει κόψει, έχει 15 βαθμούς. Δεν έχει φαινόμενα, επί του παρόντος τουλάχιστον. Επίσης, έτερος Χρήστο στην παρέα στο Pforzheim στη Γερμανία δυτικά. Μου λέει ότι συνεχίζεται ο Ιούνιος. Μακάρι να μας φάει, λέει, όσο πιο πολύ γίνεται έτσι. Τι πάθατε στη Γερμανία από το τζάμπα αέριο. Να παρακαλάτε να μην κάνει βαρύ χειμώνα. Πώς αλλάζουν οι καιροί, Δηλαδή θα μπορούσε κανένας να το φανταστεί αυτό το πράγμα? Ουδέποτε. Θα στείλω επίσης μια καλημέρα στον Αρμάντο, καλό πρωινό. Επίσης στον Νικόλα και στη Γεωργία. Να είστε καλά, καλό ξεκίνημα στη μέρα σας. Και επίσης στον Παναγιώτη. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα όλους σας. Ό,τι βλέπετε σε βίντεο ή φωτογραφία το στέλνετε στο Viber 6947 945 945.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Η ώρα μετράει λεπτά. Εμείς μετράμε στιγμές απόλαυσης. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
3: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φούρνου με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
4: Γιώργο, τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δυο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
5: Παραδοσιακό τυρί Κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Στην Good Deals χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τα καλύτερα σπα της πόλης απλά με ένα κλικ. Μπες τώρα στη gooddeals.gr και αγόρασε το κουπόνι σου για full body αρωματοθέραπη μασάζ, relax μασάζ σε πριβέ ατομική καμπίνα, ρεφλεξολογία και ξεχωριστές υπηρεσίες ευεξίας υψηλού επίπεδου. Θέλεις και άλλα? gooddeals.gr. Τα καλύτερα στην καλύτερη τιμή.
13: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
14: Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5.
0: Καλή σας μέρα. Αν δεν καταλάβατε, τελειώνουμε τον Σεπτέμβριο σήμερα. Είναι η 30η του μέρα. Είναι μικρούλης αυτός. Άρα μας χαιρετάει. Είμαστε εδώ μαζί από νωρίς, από τις 6 και τέτοια ώρα περνάμε από πρώτες σελίδες εφημερίδων. Στα νέα κεντρικό είναι Άγιον Όρος, τι ψηφίζουν μονές, κελιά, μετόχια, δυσαρέσκεια, αφορισμοί και αστοχίες, η επιστολή που πάγωσε τις σχέσεις με την κυβέρνηση, αλήθειες και μύθοι για τις σχέσεις με Νίκη, Λύση και Καριστιανού. Η ώρα του ειδικού δικαστηρίου, Τέμπη, τι φέρνει η παραπομπή Τριαντόπουλου. Και επίσης, γεμίζοντας ρεζερβουάρ και λέβητες σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο. Ακριβότερος κατά 100 ευρώ κάθε μήνα στο χειμώνα, διαφορά 2025-2026. Ο μεγάλος εκβιασμός από Μέρτς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Βερολίνο και οι σύμμαχοί του απειλούν να ανατινάξουν τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Βράδυ της Τρίτης ο Ρούμπιος στην Αθήνα. όταν ο Άδωνης στέλνει τον Μπατούλη στην αρχή διαφάνειας και επίσης μια καταγγελία για ένα γκάλωπ. Στα αθλητικά, Ζαλγκίρης Ολυμπιακός 91-93, στο τέλος μίλησε ο Φουρνιέ και Premier League, οι 40 σελίδες που τύλιξαν τη City. Έχει ενδιαφέρον να πούμε μετά περί τίνος πρόκειται. Η εφημερίδα Καθημερινή, ευάλωτη στην ενεργειακή κρίση οι Έλληνες εν ώψη χειμώνα. Τα παλιά σπίτια και ο γερασμένος στόλος οχημάτων ανεβάζουν το κόστος. Το παρασκήνιο πίσω από τα Κιμήλια. Σάββατο οι υπογραφές, έτσι ακούσατε στο Δελτίο, θα ακούσετε και στα επόμενα. Η πολιτική αρχηγή στο κυνήγι των likes, η μάχη στα social media. Στο ειδικό δικαστήριο Τριαντόπουλος, η μαφία του Χαλκού χτυπάει και τα σχολεία, βανδαλισμοί και κλοπές εξωτερικών μονάδων κλιματισμού. Προληπτική έλεγχη για καρδιαγγειακά νοσήματα, το κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο που προτείνει η Κομισιόν. Βόμβα στο αγγλικό ποδόσφαιρο, ένοχη η Manchester City για 114 οικονομικές παραβάσεις. Η εφημερίδα των συντακτών, έτσι χειραγωγούν την κοινή γνώμη, στο μικροσκόπιο οι δημοσκοπήσεις με αφορμή γκάλωπ της Interview. Καταγγελία δικηγόρου ότι τα αποτελέσματα της έρευνας δημοσιοποιήθηκαν ενώ αυτή εξελισσόταν. Ειδικό δικαστήριο Τριαντόπουλος στο εδόλιο Φλωρίδης εκτεθειμένος. Αποκάλυψη, Υπουργείο Παιδείας προς ΑΕΗ, συνεργαστείτε με Ισραηλινά πανεπιστήμια. Φοιτητική στέγη με σπασμένα φρένα οι αυξήσεις στα ενίκια. Αλέξης Τσίπρας, σε 6 μήνες θα γυρίσουμε όλη την Ελλάδα. Επίσης, Ισπανία, η πίεση του δρόμου έφερε αποτελέσματα. Αναστολή των εξώσεων αποφάσισε η κυβέρνηση. Η επόμενη μάχη στη Βουλή. Και Ευρωλίγκα, ηγετικός Φουρνιέ, καθάρισε για τον Ολυμπιακό 93-91 την Ζαλγκίρης. Από την Δημοκρατία, αλλαγή σοκ στις μεταμοσχεύσεις, βαριά εκτεθειμένος ο Πλεύρης. Επίσης, ψηλά στην πρώτη σελίδα, μπροστά και στον Κυρανάκη, οι απειλές της Γκιλφόιλ, μεγαλώνει ο διεθνής άλλος. Και κικίλια στο DNA μας είναι η κοινωνία και η πολλή. Οι Τούρκοι πανηγυρίζουν για τον ανασχεδιασμό του καλωδίου. Κρυφτό από τον Μαργαρίτη Σχοινά για το φιάσκο με το νέο ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο Τριαντόπουλος για το μπάζωμα των τεμπών. Ο πρώτος γαλάζιος παίρνει την άγουσα για το ειδικό δικαστήριο. Από τον ελεύθερο τύπο, ελαφρύτερο εκαθαριστικό με 5 κινήσεις, αναλυτικός οδηγός. Μητσοτάκης σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο, τα μέτρα για τα καύσιμα και το μήνυμα στις Βρυξέλλες για δράση. Δωρεάν σύμβουλος για τους αγρότες. Σχέδιο 5 σημείων για το μεταναστευτικό. Ελλάδα-Βουλγαρία συμφωνία για αμοιβαίο επαναπατρισμό κοιμηλίων. Ζεστός στο κρύο Κάουνας ο Ολυμπιακός και επίσης με το δεξί στο Eurocup ο Άρης, ο οποίος παρεπιπτόντος από τα μέσα περίπου του 3ου δεκαλέπτου και μετά επικράτησε κατά κράτος και κάποια στιγμή έμοιαζε να κάνει και περίπατο. Τέλος πάντων, άντε προπόνηση αν όχι περίπατο. Από τον ριζοσπάστη τέλος, Ευρωπαϊκή Ένωση κυβερνήσεις φορτώνουν στον λαό τις πολεμικές ανατιμήσεις και τους ανταγωνισμούς στην ενέργεια. Οργανώσεις του ΚΚΕ στην Αττική, ανεπιθύμητος ο Ρούμπιο, έξω η Ελλάδα από τον πόλεμο. Κυβέρνηση στους αγρότες τα σπασμένα του ΟΠΕΚΕΠΕ, αγανάκτηση για την κατάσχεση επιδοτήσεων. Αυτά τα λίγα που λέτε, 6 και 38 είναι. Έχει πάει η Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, Ράδιο Θεσσαλονίκη, και όπως κάθε πρωί από νωρίς, από τις 6, στο μικρόφωνο Σάκης Μόσχης.

έκανε η Manchester City και έχει τώρα το τεινάξει την μπάνκα στον αέρα, νομίζω ότι είναι λίγο σε έκφραση. Τέλος πάντων, ας το πάρουμε λίγο στο πιο επίσημο. Τι έκανε και κρίθηκε ένοχη για καταστρατήγηση οικονομικών κανονισμών, αυτό το financial fair play που λένε και στο χωριό μου. Ο κανονισμός λέει δεν μπορείς να ξοδεύεις περισσότερα από τις πράτης. Και τέλος πάντων, αν υπάρχει ένα όριο υπέρβασης, μην το ξεφτιλίζεις. Στην περίπτωση της Manchester City, η οποία ήταν μια ομάδα που πάρθηκε από την τρίτη κατηγορία στην Αγγλία από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και μέσω μιας εταιρείας η οποία λέγεται Abu Dhabi United Group, ουσιαστικά τα Εμιράτα είναι, γιατί όλα είναι κρατικά, αλλά τέλος πάντων έχουν και μια επίφαση ιδιωτικών εταιριών, το κάνουν και άλλοι στην ευρύτερη περιοχή και το κάνουν βέβαια για να έχουν προσβάσεις στον ευρωπαϊκό μηχανισμό, στην Ευρώπη γενικότερα. Πήραν λοιπόν αυτή την ομάδα και άρχισαν να σκορπάνε αφιδώς. Όχι ότι δεν έχουν έσοδα, στην Αγγλία το ποδόσφαιρο φέρνει τρελά έσοδα, αλλά από τη μία τα τρελά έσοδα, από την άλλη είναι τα παλαβά έξοδα, τα συμβόλαια και όχι μόνο, τα οποία έδιναν δεξιά και αριστερά, ήταν κραυγαλαία, με αποτέλεσμα να υπάρχουν προσφυγές και να φωνάζουν προς τη διοργανώτρια αρχή και στην UEFA, κοιτάξτε τι κάνουν αυτοί. Έχει χρόνια που τους ψάχνουν και τελικά κατέληξαν ότι το έχουν παρατραβήξει και δεν μπορούν να το δικαιολογήσουν σε 114 περιπτώσεις. Η πρακτική ήταν η των εικονικών εμπορικών συμφωνιών, δηλαδή πήγαιναν σε κάποιον χορηγό παραδείγματος χάρη και του έλεγαν θα πούμε ότι έδωσες 100, εσύ δώσε 50, τα άλλα 50 τα βάλουμε εμείς, λεφτά υπάρχουν. Γιατί έλεγε ο χορηγός, θέλω να χορηγήσω παραδείγματος χάρη τη φανέλα ή τέλος πάντων τα σημαίακια του κόρνερ. Αλλά μπορώ να βάλω 50, δεν πειράζει, βάλεις τα 50, εμείς θα πούμε ότι έβαλες 100. Για να φαίνεται δηλαδή ότι υπάρχουν έσοδα από διάφορες πηγές. Ένα τυχαίο παράδειγμα, κάτι το οποίο το έχουν κάνει σε ούκο λίγες περιπτώσεις. Τους έπιασαν λοιπόν, τους έχουν και επισήμως τυλίξει σε μια κόλλα χαρτί και τους λένε ότι από τη στιγμή που μπήκατε στη διαδικασία να χρησιμοποιείτε την πρακτική των εικονικών εμπορικών συμφωνιών, είστε ένοχοι για 1, 2, 3, 5, 100, 114 περιπτώσεις. Είναι πάγια πρακτική σας αυτή, είστε έτοιμοι για καταδίκη και όχι μόνο σε επίπεδο Premier League αλλά και σε UEFA, γιατί το Financial Fair Play ισχύει και για την UEFA, και ελάτε να μας πείτε αν έχετε αντιρρήσεις, να καταθέσετε δηλαδή ένσταση επί των συγκεκριμένων αποφάσεων για ό,τι συνέβη από το 2009-2010 μέχρι τουλάχιστον τη σεζόν 2017-2018. Μιλάμε τώρα για 8 χρόνια γεμάτα, μέχρι εκεί δηλαδή που έφτασε η έρευνα και ποιος ξέρει τι έχει γίνει και μετά. Έτσι λοιπόν έχουν ένα περιθώριο τώρα μέχρι τις 2 του μηνός, αν δεν απατώμε τώρα, μέχρι την Παρασκευή για ένσταση, και βέβαια αν καταθέσεις ένσταση από εκεί και πέρα πρέπει να τη στηρίξεις, πρέπει να μπορέσεις να υπερασπιστείς με στοιχεία τον εαυτό σου. Το υπάρχουν βέβαια και οι κακές γλώσσες, οι οποίες λένε ο κόσμος το έχει τούμπανο και όλοι κρυφό καμάρι, τι να τον κάνεις στον συγκεκριμένο σύλλογο, άντε και είναι ένοχος, άντε και τον καταδικάζεις, τι του κάνεις τώρα, τον διώχνεις από την κατηγορία, τον υποβιβάζεις, τον βάζεις να πληρώσει ένα κάρο λεφτά, είχε μια σκασίλα για το αν θα τον βάλεις να πληρώσει ένα κάρο λεφτά, αφού είπαμε λεφτά υπάρχουν, ούτως ή άλλως αυτές οι πρακτικές μεθοδεύτηκαν επειδή το χρήμα μπορεί να ρέει αφιδώς. Τι άλλο να τον κάνεις, να του αφαιρέσεις βαθμούς, για ποιο πρωτάθλημα να του αφαιρέσεις βαθμούς? Για αυτό που τρέχει τώρα, so what που λένε και στο χωριό μου.
Κάποιοι οι οποίοι έχουν προσφύγει και είναι στα κάγκελα ζητούν λόγω της συγκεκριμένης πρακτικής αφαίρεση βαθμών και από όλα τα προηγούμενα πρωταθλήματα. Από όσα προηγήθηκαν δηλαδή από το 2009 και εντεύθεν. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αλλάξουν όλοι οι πρωταθλητές Αγγλίας από το 2009 και μετά. Δεν ξέρω αν γίνονται αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων, για να μην τα πολυλογώ και σας ζαλίζω πρωί-πρωί, η κατάσταση είναι μήλος, δεν το συζητάμε. Σε μια υπόθεση η οποία έβγαζε μάτια κυριολεκτικά. Δηλαδή είχαν τεινάξει την μπάνκα στον αέρα, δεν μπορούσε να τους ακολουθήσει κανένας. Τα λεφτά τα σκορπούσαν όπως να είναι, όπου να είναι, έπαιρναν όποιον ήθελαν, όποτε ήθελαν, του δίναν ένα κάρο λεφτά και έφτιαχναν βέβαια τη σούπερ ομάδα η οποία σάρωνε στο εσωτερικό και κάποια στιγμή τα κατάφερε και στο εξωτερικό, εννοώ σε επίπεδο Champions League. Αλλά μέσα είχε γίνει σχεδόν αχτύπητη.

Αλέξανδρε, καλημέρα. Ένα δις και κάτι ψηλά είναι αυτά για τα οποία ψάχνουν τη City. Ψηλολόγια δηλαδή, όπως καταλαβαίνεις, αστείων ποσών. Γεώργια, καλημέρα. Καλά λέει, μας τα λες για την Premier League. Για τον Τριαντόπουλο θα μας πεις τίποτα? Τι παραπάνω δηλαδή να σας πω? Νομίζω έχουν υποθεί όλα. Παραπέμπεται με απόφαση του αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου στο ειδικό δικαστήριο. Εκεί θα μάθουμε αν υπάρχει κάτι διαφορετικό από αυτό που ξέραμε μέχρι τώρα. Τριαντόπουλος και άλλοι τέσσερις. Εις εξ αυτών ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, αγοραστός. Να στείλω επίσης καλημέρα στον Χρήστο. Ελπίζω, λέει, να μην μείνει ατιμόρυτος ο γύφτος που χτύπησε τη δασκάλα, η οποία μέσα σε λίγες ώρες το Υπουργείο διέταξε να περάσει από ΕΔΕ για τη συμπεριφορά της. Να που κολλάει, λέει, Λατινοπούλου που σας χρειάζεται. Κοίταξε να δεις, φίλτατε Χρήστο, το ότι οι κρατικοί μηχανισμοί αποκαταβολής νεοσύστατου ελληνικού κράτους είναι για τα μπάζα, έτσι για να συνδυάσουμε λίγο τις καταστάσεις, είναι άχρηστοι και δεν μπορούν να βάλουν σε μια τάξη δύο γαϊδουριών άχυρα, δεν μπορούν να βάλουν Ρωμά ή γύφτους, όπως θέλετε να τους λέτε, κάποιοι σε τάξη να τους ενσωματώσουν στην ελληνική κοινωνία, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει μόνο εδώ, γίνεται και αλλού. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα γίνουμε ρατσιστές έτερων εκάτερων, όπως επίσης δεν σημαίνει ότι επειδή έχουμε προβλήματα θα φωνάζουμε την Χ Χρυσή Αυγή να δέρνει για να μας τα λύσει. Άλλο τόνα, άλλο τάλο. Αλλά ότι είναι άχρηστοι και αδιάφοροι κρατικοί μηχανισμοί και δεν μπόρεσαν ποτέ να τακτοποιήσουν αυτό το ζήτημα, με σοβαρή συμμετοχή βέβαια των τοπικών αρχών όπως και των δικαστικών, αυτό είναι δεδομένο. Νομίζω ότι δεν είναι για να το συζητάμε και είναι μία από τις περιπτώσεις. Από όπου και να το πιάσεις, το συγκεκριμένο θέμα λερώνεσαι. Από μικροεγκληματικότητα ή μεσαία εγκληματικότητα θέλεις. Από το ότι σβαρνιόνται παιδιά σε άγουρες ηλικίες δεξιά και αριστερά, από το ότι γενοβολάνε από τα 12 και 13 τους. Από πού? Από το πώς συμπεριφέρονται πέραν από τους εαυτούς τους και στο περιβάλλον, βλέπε Τσαΐρια, Αγία Σοφία ή οπουδήποτε αλλού. Από όπου για να το πιάσεις είναι για να μας κλαίνει ρέγγες.

ως σύγχρονες κοινωνίες. Αλλά άλλο αυτό και άλλο το άλλο. Έχουν στάσει εργασίας οι εργαζόμενοι στο μετρό, όχι όλοι βέβαια, όσοι έχουν. Πάντως στην σελίδα την επίσημη του Μετρό Θεσσαλονίκης δεν βλέπουμε να υπάρχει ζήτημα στη λειτουργία. Λειτουργεί κανονικά λοιπόν, έτσι γράφει η επίσημη στο σελίδα της ΘΕΜΑ, κανονική λειτουργία.

0: Αν ψάχνεις τη λύση σε εξωτερική θερμομόνωση, η απάντηση είναι μία, η Isomat Thermosystem. Με 5 πιστοποιημένα συστήματα, εξοικονομείς ενέργεια, μειώνεις το κόστος θέρμανσης και ψύξης, απολαμβάνεις θερμική άνεση και ανεβάζεις την εμπορική αξία του σπιτιού σου. Η Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας της Isomat. Με 45 χρόνια τεχνογνωσίας, πάνω από 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση και αν θέλεις το καλύτερο, η Isomat Thermosystem. System Premium, το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. Γιατί όταν ξέρεις, ξέρεις.
1: Η ώρα είναι 7. Όχι πιο αργά.
2: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη ειδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη ειδική για όλο τον ομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.
3: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και σου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδα.
2: Ζει την ατμόσφαιρα και το αδελείωτο παιχνίδι στο Καζίνο Πόρτο Καράς. Καζίνο Πόρτο Καράς. Εκεί όπου η διασκέδαση ανεβαίνει επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
4: Fest on the go. Όλα τα νέα για το αυτοκίνητο και το motorsport με τον Παντελή Τζερτζεβέλη. Οδηγήσαμε στη Θεσσαλονίκη το νέο Zeekr X, το premium αμιγός ηλεκτρικό compact SUV της Zeekr που μας παραχώρησε το Zeekr Point. Η κατασκευή του βασίζεται στην προηγμένη πλατφόρμα SEA του ομίλου Geely. Η αλάνθαστη συνταγή του κινέζικου κολοσσού δείχνει ότι αρκετά μοντέλα του ομίλου Geely ακολουθούν την ίδια αρχιτεκτονική με τα γνωστά μοντέλα Smart, Hashtag One και το Volvo EX30, καθώς συνδυάζεται η φουτουριστική σχεδίαση που συνάδει με κορυφαίες επιδόσεις και φυσικά τα πολυτελή χαρακτηριστικά στοιχεία. Χτίζοντας πάνω στην ιστορία και την τεχνογνωσία της στα μικρά αυτοκίνητα, η Renault αποφάσισε να δεχτεί μια τολμηρή πρόκληση την οποία αξιοποίησε ως σημαντική ευκαιρία ανάπτυξης. Το αποτέλεσμα? Το νέο Renault Twingo E-Tech Electric που είναι ένας πραγματικός game changer. Εκπροσωπεί μια ευρία ανατροπή της αγοράς, επανακαθορίζοντας τα στάνταρ της κατηγορίας A. Ένα σύγχρονο ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλης που προσφέρει υψηλή αξία για τον πελάτη σε προσιτή τιμή. Fest on the go. Όλα τα νέα για το αυτοκίνητο και το motorsport με τον Παντελή Τζερτζεβέλη.
5: Πάμε να δούμε τα ξύλινα σπαθιά.
6: Πού?
5: Στο θέατρο Radio City. Τα ξύλινα σπαθιά. Το εμβληματικό έργο του Παντελή Καλιώτσου ανεβαίνει για πρώτη φορά στην παιδική σκηνή του Radio City. Σκηνοθεσία Ανδρομάχη Χρυσομάλη. Γιατί τα παιδιά ξέρουν πώς να κάνουν ειρήνη. Τα παιδιά λένε όχι στον πόλεμο, όχι στη βία, ναι στην ειρήνη. Προπόληση Ticket Services.
7: Όταν θες κάτι πραγματικά προσεγμένο, μπες gooddeals.gr και ανακάλυψε το Sigma Wine & Cocktail Bar σε μια χαλαρή και εκλεπτισμένη περιοχή στην καρδιά της πόλης. Απόλαυσε ποιοτικό καφέ, γευστικό brunch, δημιουργικά cocktails, ενημερωμένη wine list και γεύμα ή δείπνο για δύο άτομα σε έναν ατμοσφαιρικό χώρο που εντυπωσιάζει. Ιδανικό για επαγγελματικό ραντεβού ή μια χαλαρή στιγμή. Sigma Wine & Cocktail Bar, Καλαποθάκη 5. Ανακάλυψε την προσφορά στην gooddeals.gr. Bar. Gooddeals.gr. Τα καλύτερα στην καλύτερη τιμή.
2: Ράδιο Θεσσαλονίκη 94.5. Η μοναδική τους ποιότητα παίρνει 10. Η ιδιαίτερη γεύση τους άριστα 10. Νέα σειρά κορυφαίο 10-10. Γαλοπούλα, χειρομέρι, κοτόπουλο. Ποιοτικό και διαφορετικό. Πασιάς, το καλύτερο για σας.
6: Ό,τι αξίζει θέλει τέχνη και χρόνο. Γι' αυτό και ο Πασιάς συνδυάζει τα πιο εκλεκτά κομμάτια κρέατος με τα πιο αρωματικά μπαχαρικά και τα αργοψύνει σε ξύλα βελανιδιάς για 5 ώρες. Έτσι έχουν όλο το χρόνο για να βγάλουν την ιδιαίτερη γεύση και την οστιμιά τους. Νέα σειρά ψητά αλαντικά κορυφαίο. Χοιρινό, γαλοπούλα και κοτόπουλο. Δεν τους δώσαμε τυχαία αυτό το όνομα.
8: Καλή σας ημέρα. Τίτλοι ειδήσεων από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Το πρώτο μέρος των ανακοινώσεων για το ενεργειακό κόστος αναμένεται σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο συνεδριάζει στις 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό. Αφορά στα καύσιμα κίνησης, πληροφορίες αναφέρουν ότι η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης θα παραταθεί και θα αυξηθεί στα 20 λεπτά από 10 σήμερα. Συγκεκριμένα, η επιδότηση θα ανέβει στα 15 λεπτά και θα προσθεθεί η συμμετοχή των διηλιστηρίων με 5 λεπτά ανά λίτρο. Όσον αφορά στην αμόλυβδη, το βάρος της επιδότησης έως τις 15 Οκτωβρίου θα συνεχίσουν να αναλαμβάνουν τα διηλιστήρια με 10 λεπτά το λίτρο. Στο μεταξύ αναμένονται επαφές μέσα στην εβδομάδα και για τις τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Στόχος η συμφωνία για μειώσεις τιμών τουλάχιστον 5% να παραταθεί μέχρι το τέλος του έτους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν προβλέπει να υπάρξουν προβλήματα ανεφοδιασμού αυτό το χειμώνα, όμως αναμένει πολύ υψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, δήλωσε ο Επίτροπος Ενέργειας. Σε έναν συνηθισμένο χειμώνα, περίπου 50 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη δεν είναι σε θέση να θερμάνουν σωστά την κατοικία τους. Αυτός ο χειμώνας θα μπορούσε να είναι ακόμα χειρότερος, είπε ο Επίτροπος. Πρότεινε μεταξύ άλλων να αναβληθεί για έναν χρόνο η εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Νόμου για τις εκπομπές μεθανίου που συνδέονται με τις εισαγωγές υδρογόνων ανθράκων. Περιβαλλοντικές οργανώσεις από την άλλη προειδοποιούν ότι η αναβολή αυτή δεν θα ρίξει τις τιμές. Ομαδικά πειρά από την αντιπολίτευση μετά την παραπομπή σε ειδικό δικαστήριο του πρώην Υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου, του πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού και τριών ακόμη μη πολιτικών προσώπων για το αποκαλούμενο μπάζωμα στα Τέμπη. Την παρέτηση του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, ο οποίος στο προηγούμενο διάστημα δήλωνε ότι όσοι μιλούν για μπάζωμα είναι για τα μπάζα, ζήτησε ο Αλέξης Τσίπρας. Αποκαλυπτικά στοιχεία παρουσιάστηκαν 10 ημέρες λειτουργίας της ψηφιακής πλατφόρμας MedWatch. Μεταξύ άλλων, εντοπίστηκαν 119 οδοντιατρία τα οποία διαφήμιζαν θεραπείες με μπότοξ ή αλουρονικό οξύ και μεσοθεραπεία. Εντοπίστηκαν 911 περιπτώσεις όπου διαφημίζονταν ενέσιμες αγωγές και θεραπείες αδυνατίσματος σε χώρους χωρίς σχετική άδεια. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαβιβάστηκαν καταγγελίες και δημοσιεύματα που αφορούν στον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργο Πατούλη. Δείτε περισσότερα στο arthes.gr.
7: Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
9: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
10: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
11: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Serethherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Serethherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.

0: Τοπικές νεφώσεις σήμερα στην Βόρεια Ελλάδα με ασθενείς τοπικές βροχές. Είναι τα χαρακτηριστικά, τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα, με την θερμοκρασία στη Βόρεια Ελλάδα να φτάνει μέχρι και στους 25 βαθμούς. Στη Δυτική Μακεδονία δεν θα ξεπεράσει ωστόσο τους 20. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες, με την θερμοκρασία το μεσημέρι να φτάνει μέχρι και στους 26 βαθμούς. Η άνεμη στο θερμαϊκό από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις, ασθενείς και τις πρωινές ώρες πρόσκαιρα μέτρη 4 με 5 μποφόρ.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, τα σούπερ μάρκετ Αφροδίτη είναι κάθε μέρα κοντά σας με ποιότητα και οικονομία. Στα σούπερ μάρκετ Αφροδίτη θα βρείτε τα καλύτερα της εβδομάδας σε ασυναγώνιστες τιμές. Χοιρινή μπριζόλα λαιμού με οστό μόνο 4,95 το κιλό. Αλφα κυχή με τυρί 800 γραμμάρια μόνο 3,99. Γκρέκα πασάτα 500 γραμμάρια μόνο 49 λεπτά. Και σεπτόνα μορομάντιλα με αλόι τριπλή συσκευασία 60 τεμαχίων μόνο 2,15. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας smafrodite.gr.

0: μαγική εμπειρία με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
1: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
2: Έχετε επιχείρηση στην Κεντρική Μακεδονία και θέλετε να την αναπτύξετε? BSS, Building Solid Success, Σύμβουλοι Επιχειρήσεων. Με εμπειρία 25 χρόνων παραμένουμε δίπλα στις ανάγκες κάθε επιχειρηματία. Ολοκληρωμένο δίκτυο γραφείων σε Αθήνα, Λάρισα, Πάτρα, Βόλο και στη Θεσσαλονίκη, Στέλιο Καζαντζίδη 47 Θέρμη. Ενημερωθείτε σήμερα για τα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ της περιφέρειας. bssplus.gr. Τηλέφωνο 2310-512601.
3: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Βίγαν μίτινγκ. Σούπερ ενεργείο. Βίγαν πεθερικά. Υγεία.
4: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / your health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.

0: Nexus.
1: Πότε?
0: Άμεσα, μόλις υπάρξει η ανάγκη.
1: Πώς?
0: Με έμπειρους επαγγελματίες καθαριστές και σύγχρονα μέσα.
1: Αποτέλεσμα?
0: Θα μας δώσετε συγχαρητήρια. Εμείς είμαστε για τα δύσκολα. Η ποιότητα στην καθαριότητα λέγεται Nexus.
2: Μεγάλη προσφορά.
3: Όχι, όχι.
2: Τεράστια προσφορά.
3: Ούτε.
2: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όρη και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
4: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
5: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
4: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
5: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
4: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
5: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
4: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
0: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Την ώρα που ακολουθεί, απομνημονεύστε ένα νούμερο. 18 133.

ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με

0: καλημέρα σας. Καλημέρα στην πολύ όμορφη Θεσσαλονίκη.
1: Σας είπα 8 φορές καλημέρα, άνθρωπε.
2: Μακεδόνισσες και Μακεδόνες.
3: Χριστός.
4: Είναι η πρώτη φορά που η πίστη του απλού λαού έρχεται στο πολιτικό προσκήνιο.
5: Η Παναγιά μαζί μας δηλαδή.
6: Εγκατάσταση κοντζιά.
7: Τώρα μάλιστα.
8: Θα ήθελα βεβαίως να ευχαριστήσω και τον Ηλία Κασιδιάρη.
9: Όχι, δεν σφάξανε.
10: Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να το λέμε.
11: Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πίδημα.
12: Εγώ κάνω για 100.
13: Κοντεύω να σκάσω από τη στεναχώρια μου.
14: Αέρας κοπανιστός.
15: Αυτό ήταν έκπληξη και για μένα.
16: Αλλά αυτοί είστε.
17: Τέλος.
18: Και καλή σας μέρα και καλό δρόμο στον Σεπτέμβριο, ο οποίος τελειώνει σήμερα. 30 και τέλος. Γεια σας. Κουνάμε μαντήλι. Είμαστε μαζί από νωρίς, από τις 6, Σάκης Μόσχης, Χρήστος Καλτσάς, Μεν Γεωργακούδη. Τετάρτη σήμερα, 30 Σεπτεμβρίου.

0: 86 μέρες για τα Χριστούγεννα. Καλή σας μέρα. Ο Φώτης μου το έστειλε αυτό. Έχω μερικούς καλοχειμωνάκηδες, χριστουγεννάκηδες. Και εσύ τέτοιους δεν είσαι?
1: Τα τελευταία χρόνια έπαψα να είμαι.
0: Δεν είσαι.
1: Δεν θέλω.
0: Μεγάλωσε και η Νικολέτα τώρα.
1: Ναι,
0: δεν μπορείς να έχεις 365 μέρες Χριστούγεννα.
1: Δεν γίνεται, όχι.
0: Έχουν μια ροπή τα παιδιά, είναι αλήθεια, προχρηστά Χριστούγεννα. Μάλλον επειδή παίρνουν περισσότερα δώρα. Τα αδικημένα που δεν παίρνουν όλη την υπόλοιπη χρονιά. Καταλάβετε, περιμένουν να πάρουν ένα τα Χριστούγεννα και έχουν μια ροπή, μια αγάπη προς την συγκεκριμένη γιορτή. Την πατάνε και οι γονείς, σέρνονται. Μετά μεγαλώνουν τα παιδιά. Το αφήνεις, λες, ας το καλό είναι και το καλοκαίρι, καλές είναι και άλλες εποχές. Βλέπω μια καλούτσικη πτώση στα καύσιμα, στη τιμή του Brent δηλαδή, στη διεθνή αγορά. Κατά πάσα πιθανότητα οφείλεται στο ότι ενημέρωσαν τη Saudi Aramco ότι επαναλειτουργούν εκείνον τον αγωγό που χτυπήθηκε από drones στις 11 Σεπτεμβρίου και τον είχαν κλείσει, αυτός που βγάζει ερυθρά θάλασσα για να γίνονται μέσω άλλης διαδρομής οι προμήθειες. Ενημέρωσαν και τους πελάτες τους ότι από τον νέο μήνα θα μπορέσουν να προμηθεύονται παρακάμπτοντας τα στενά του Ορμούς. Μάλλον σε αυτό οφείλεται. Εν τω μεταξύ έχω αρχίσει και ψιλοζαλίζομαι, γιατί βλέπω τις τελευταίες μέρες πολύ μεγάλες αποκλίσεις στις αντλίες από πρατήριο σε πρατήριο. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει με νέες ή παλιές παραγγελίες ή με άλλα ζητήματα. Πάντως έχω εντοπίσει μια απόκληση της τάξης των 15-16 λεπτών μέσα στη Θεσσαλονίκη, μέσα έξω, εφαπτώμενα τέλος πάντων. Έχουμε ένα ζήτημα σε αυτά. Άμα βγάλει κανένας άκρη, μας λέει και εμάς. Πάντως, αν μ' αρέσει κάτι που λες, σύντροφε Καλτσά, είναι ο τρόπος που το αντιμετωπίζουν οι Ευρωπαίοι. Δηλαδή, μαζεύτηκαν όλοι εκεί τώρα στην Ιρλανδία οι Υπουργοί Ενέργειας και βγαίνει ο Τσίφ και τον ακούς και λέει, κοιτάξτε, σε ένα μέσο χειμώνα υπάρχουν καμιά 50 εκατομμύρια στην Ευρώπη που δεν έχουν δυνατότητα να θερμανθούν. Φέτος, επειδή θα είναι πιο δύσκολα, μπορεί να είναι και περισσότεροι. Οκ. Εντάξει. Τι 50, τι 60 εκατομμύρια, τι 70. Πόσα έχει η Ευρώπη? 600, 700, πόσα έχει? 500, πόσα είμαστε? 400.
1: Είμαστε τόσοι. Το θέμα είναι η κοινικότητα που το αντιμετωπίζουμε.
0: Ναι, δηλαδή διαπίστωση, καταγραφή. Λες ναι. Και είναι εφαρμογή, ρε παιδί μου, app. Πατάς ένα κουμπί και σου λέει πόσοι δεν μπορούν να θερμανθούν στην Ευρώπη, σου βγάζει το αποτέλεσμα, οκ, πάμε παρακάτω. Δίνουν συμβουλές χρηστικές, παραδείγματος χάρη, περιορίστε τη χρήση καλοριφέρ. Και λες, πώς δεν το σκέφτηκα το βόδι? Δηλαδή, καλά που ήρθε ο άνθρωπος και μ' άνοιξε τα μάτια. Γιατί πλήρωνα έναν σκασμό λεφτά. Πώς δεν βρέθηκε κανένας τόσο καιρό να γυρίσει και να με πει μην το κες για να μην ξοδεύεις? Λες και έξω το μαλάκι. Χαμπάρι δεν είχα πάρει τόσα χρόνια. Επίσης, σου δίνουν άλλες πολύ πρακτικές συμβουλές και πάρα πολύ οικονομικές. Κλείς τα φώτα.
1: Τα φώτα?
0: Βέβαια. Το είπε ο άνθρωπος. Τι τα θέλει τόσα φώτα? Κλείστε και το δημοτικό φωτισμό. Εγώ συμφωνώ με το δημοτικό φωτισμό. Δηλαδή, αυτή η αηδία, ας πούμε, καίνε μέσα στη νύχτα τα φώτα, αφού έχουμε πάει όλοι για ύπνο. Έχουμε γίνει παντού σύγχρονοι Ευρωπαίοι. Κυκλοφορεί κανένα τη νύχτα? Σπανίως. Δηλαδή, έτσι όπως πάει, σε λίγα χρόνια όποιος θα κυκλοφορεί νύχτα θα είναι υπόκοσμος. Μάλλον για να εγκληματεί θα κυκλοφορεί. Άρα δεν υπάρχει λόγος να είναι τα φώτα ανοιχτά. Κανένας δεν είναι έξω. Κλείστε τα ρημάδια. Και αφού δεν χρειάζονται έξω, τι τα θες και μέσα? Δηλαδή, πολλές φορές βλέπω και εδώ, ας πούμε, πάμε στην τουαλέτα πρωί, τσακ, ανά μου το διακόπτη. Τι το θες, Χριστιανέ μου, το φως με στην τουαλέτα? Θα κεντήσεις? Άστο. Και άμα δεν είσαι σίγουρος ότι θα πετύχεις το στόχο, κάτσε. Αλλά κλείστο το φως στο ρημάδι, κάθεσαι στο σπίτι. Τι τα θες τα φώτα? Μονίμως παίζουν 8 οθόνες μέσα. Επειδή βγήκε κάποιος κάποτε και είπε ότι δεν είναι σωστό να υπάρχει εστιασμένη δέσμη φωτός γιατί επηρεάζει τα μάτια και... Σιγά! Με τόσες οθόνες που έχουμε, μέρα είναι το σπίτι. Θες και τα φώτα δηλαδή? Κλείστο!
1: Καλά, συγγνώμη, τα LED γι' αυτό δεν τα βάλαμε.
0: Βρε, ποια LED, όλα, κλείστε τα όλα. κάθε στο μπαλκόνι, φώτα, τι το θες, δες τα άστρα, φωτορυπαίνουμε κιόλας εκτός όλων των άλλων. Όχι, μπράβο τους ανθρώπους δηλαδή, μπράβο. Βρέθηκαν και μερικοί άνθρωποι, ειδικά αυτός ο, πώς τον είπαμε, ο Γιόργενσεν, λοιπόν, βρέθηκαν επιτέλους άνθρωποι να μας πούν μια σωστή κουβέντα. Στο καλό πια, τόσα χρόνια μας άφηναν έτσι.
1: Ψάχνεις δουλειά, βρες αυτή που αγαπάς. Στο jobfind.gr, το κορυφαίο site έβρεσης εργασίας στην Ελλάδα, η αναζήτησή σου γίνεται γρήγορα και αποτελεσματικά. Μπες στο jobfind.gr, βρες χιλιάδες ευκαιρίες εργασίας και κάνε σήμερα το βήμα που θα αλλάξει το μέλλον σου. Και αν είσαι εργοδότης, στο jobfind.gr θα βρεις τους κατάλληλους ανθρώπους που θα στελεχώσουν την ομάδα σου και εσύ μπορείς να δημοσιεύσεις την αγγελία σου τώρα, να βρεις το προσωπικό που χρειάζεσαι άμεσα. jobfind.gr, εδώ που οι κατάλληλοι υποψήφοι συναντούν τους ιδανικούς εργοδότες.
0: Μέχρι και το λαμπάκι από το ψυγείο θα βγάλω. Είμαι Γιόργενσεν Σπάν.

τίποτα τέτοια πρακτικά tips που λένε και στο χωριό μου για να κάνουμε περισσότερη οικονομία. Το έχετε δουλέψει καθόλου, το έχετε κουράσει ή το πάτε έτσι αψήφιστα και μόνο κλαίγεστε μετά? Ορίστε, ο άνθρωπος σου λέει κες πολλά σε θέρμανση, κλείς το καλοριφέρ. Κες πολλά σε ρεύμα, κλείς τα φώτα, κλείς το δημοτικό φωτισμό, κλείς τέλος πάντων ό,τι είναι. Έχετε σκεφτεί τίποτα? Να κάνουμε και κανένα άλλο τέτοιο πρακτικό. Ανοίγω και γραμμή.

0: παραδείγματος χάρη εθνικές οδοί. Έχουν γίνει κούκλες. Α, θα φτιάξουμε και την Εγνατία τώρα. Όλες θα είναι, κάτσε καλά, αυτοκινητόδρομοι, ισιάδια. Τα αυτοκίνητά μας έχουν πλέον κάτι φώτα. Μέρα γίνεται. Τι τους θέλουμε τους δημοτικούς και τους δημόσιους φωτισμούς? Κλείστε να πάνε στα κομμάτια. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
1: Τηλεφωνώ από Γενσά, ονομάζομαι Σταύρος.
0: Ναι Σταύρο, έχεις σκεφτεί τίποτα?
1: Να σκεφτούν αυτοί, γιατί στις επόμενες εκλογές δεν θα ξέρουν πού να πάνε να κρυφτούν.
0: Γιατί Γιόργενσεν στη Δανία ψηφίζεις?
2: Ψάχνεις την καλύτερη μεταφορική? Είναι ελληνική. Hellenic Transport. Περισυλλογές, παραδόσεις και παραλαβές από όλη την Ελλάδα. Παραδόσεις και παραλαβές και από όλη τη Γερμανία. Νιρεμβέργη, Μόναχο, Στουτγκάρδη, Φραγκφούρτη, Ντίσσελντορφ, Βερολίνο, Ανόβερο, Αμβούργο. Hellenic Transport. Αναλαμβάνουμε μεταφορές και παραδόσεις από πακέτα και οικοσυσκευές έως γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ, πρέσες, αλέτρια και άλλα. Τηλέφωνο 6972 84 80 25. Hellenic Transport. Η καλύτερη μεταφορική είναι ελληνική.
1: Έχουμε πεθάνει εδώ με τους δρόμους, μας έχουν αγανακτήσει πλέον.
0: Γιατί τι έχουν οι δρόμοι, μια χαρά είναι.
1: Εντάξει, τώρα κάνεις να περάσεις τα Μάλγαρα δύο ώρες. Δεν σου πω, κάθε μέρα είναι.
0: Α, κάθε μέρα το κάνεις αυτό.
1: Ναι, κάθε μέρα είναι. Είναι αγανάκτηση.
0: Περαστικά τότε. Καλημέρα. Βοηθάτε ρε παιδιά. Παρακαλώ. Ελάτε. Παρακαλώ και πάλι. Καλημέρα.
3: Δεν πεινούσαμε, διψούσαμε.
0: Α, να, ορίστε.
3: Τι.
0: Μπράβο. Είδες άμα κάτσεις και το σκεφτείς. Είδες πόσα μπορείς να βρεις.
3: Τρώμε, τι τρώμε, γιατί τρώμε.
0: Ξέρεις πόσες φορές όντως διψάς και επειδή νομίζεις ότι κάτι θέλεις πας και τρως. Πιες αν ποτήρι νερό.
1: Πρωί πρωί και εσύ τώρα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα, ευχαριστώ. Βέβαια, παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Καλό μου σκεφτεί το εξής. Γιατί να γυρνάμε στο σπίτι και να μην μένουμε στη δουλειά? Δες τι, έχει τα πάντα, έχει.
0: Και είναι μια λύση κι αυτή. Γυρνάς πίσω, λες είναι κρύο το σπίτι. Θες να τα ανάψεις. Πώς θα γίνει? Κάτσε εκεί που είσαι ούτως ή άλλως, τόσες ώρες που δουλεύουμε, θα ξαναπάς. Γλιτώνεις και το πανέλα.
4: Ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό. Δεν υπάρχει λόγος. Κρύα γυναίκα εδώ, εκεί, κάθε σπίτι είναι στη δουλειά. Τελείωσε.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστώ που σε λένε.
4: Χάνω.
0: Γεια σου, καλημέρα. Παιδιά, να τον βοηθήσουμε τον άνθρωπο. Έχει στύψει το μυαλό του αυτός ο Γιόργενσεν. Να μην βάλουμε κι εμείς ένα χεράκι. Να δώσουμε πρακτικές συμβουλές. Παρακαλώ.
5: Σάκη, καλημέρα. Χρήστος.
0: Καλημέρα. Γεια σου, Χριστό.
5: Εγώ σκέφτηκα κάτι άλλο. Η φύση έκανε τις κολοφωτιές, τις πυγολαμπίδες. Και εμείς γιατί δεν με γίνουμε πυγολαμπίδες? Ένας από όλο το σπίτι.
0: Ούτως ή άλλως υπάρχει φωτιά από όλους μας με όλα αυτά που γίνονται. Οπότε για πυγολαμπίδες μας βλέπω.
5: Ένα φεγγούμε μέσα στο σπίτι. Ένας να κάνει κάθε μέρα το πυγολαμπίδα. Αυτό ωραίο είναι.
0: Πάντως, ωραίο δεν ακούγεται αυτό, βγαίνει ας πούμε,
5: όλα.
0: Ο αρχηγός όλων, ας πούμε, στο ζήτημα και σου λέει: παιδιά, ξοδεύετε πολύ, κλείστε τα φώτα, κλείστε τα καλοριφέρ, κλείστε το δημόσιο.
5: Όπως λένε στο Βόλα, δώστε όλα, αυτό θα είναι ο κλείστε τα όλα.
0: Φοβερός, ρε παιδί μου. Φοβερός.
5: Καλημέρα.
0: Καλή σου μέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πώς δεν το σκεφτήκαμε τόσα χρόνια, ρε παιδιά, απίστευτο. Δηλαδή, άμα είσαι σπουδαγμένος, είδες. Και όταν είσαι σε θέση που πρέπει. Αυτό, ξέρετε, μου θυμίζει το άλλο που λένε: γιατί είσαι έτσι ρε εσύ? Άσε, είμαι στεναχωρημένος. Έλα ρε, μη στεναχωριέσαι. Πώς δεν το σκέφτηκα. Παρακαλώ.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
6: Γιώργος.
0: Γεια σου Γιώργο.
6: Καθρέφτης στο φωτισμό του γείτονα.
0: Πώς γίνεται αυτό?
6: Να βάζεις ο καθρέφτη να αντανακλάει το φωτισμό σε σένα.
0: Κάνει δουλειά.
6: Κάτι γίνεται.
0: Θα το δοκιμάσουμε δηλαδή.
6: Καλημέρα, καλά να είσαι.
0: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είδατε, άμα το σκεφτούμε σιγά σιγά, θα βρίσκουμε πράγματα. Γιατί άμα το παίρνεις έτσι αψήφιστα και συνεχίζεις όπως έχεις μάθει, παραμένεις στη διαδικασία να κατασπαταλάς ενέργεια, να πληρώνεις ένα κάρο λεφτά για πράγματα τα οποία θα τα είχες αποφύγει και να κλαίγεσαι από πάνω ότι δεν σου φτάνουν, ότι θέλεις επιδότηση, ενώ είναι λεφτά για πέταμα. Ο άνθρωπος έχει δίκιο. Σου λέει ξεκουνηθείτε, βάλτε το μυαλό σας να δουλέψει. Πώς θα γίνει, παρακαλώ.
7: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
7: Παναγιώτης.
0: Ναι, Παναγιώτη.
7: Εμείς κυκλοφορούμε στο σπίτι με φακούς κεφαλής.
0: Αυτά με το κράνος.
7: Όχι, όχι κράνος.
0: Α, δεν χωρίς έχουμε κράνος.
7: Χωρίς, αυτό για ψάρεμα που πηγαίναμε.
0: Α.
7: Έχουμε περισσέψανε και τρία άτομα κυκλοφορούμε με,
0: ναι,
7: φακούς κεφαλής.
0: Οπότε όταν το χρειάζεσαι το ανάβεις. Άμα δεν το χρειάζεσαι το κλείνεις. Ναι. Γιατί να καίει συνέχεια το φως από πάνω.
7: Ναι, ναι, ναι.
0: Είδες.
7: Να το προτείνουμε αυτό.
0: Βεβαίως. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ.
8: Καλημέρα, Σάκη.
0: Καλημέρα.
8: Πάνω στο τσιγάρισμα με βάζεις κάτι διλήμματα να σκέφτομαι. Και θα κάψω το φαΐ. Λοιπόν, μήπως είναι έμεσος τρόπος κατά του δημογραφικού.
0: Δηλαδή.
8: Δηλαδή για τη θέρμανση, αυτοί που μπορούν να κάνουν παιδιά θα είναι λίγο πιο κοντά το βράδυ.
0: Ναι.
8: Οπότε ίσως είναι ένα κίνητρο για να γίνει κάποιο παιδί παραπάνω.
0: Λες για τη γερασμένη Ευρώπη.
8: Για τη γερασμένη Ευρώπη, ναι.
0: Α, δεν πήγε το μυαλό μου τόσο μακριά. Εγώ ήμουν στο ενεργειακό.
8: Για τους ήδη γερασμένους που δεν έχουν την πολυτέλεια να κάνουν παιδιά, υπάρχει ένα ωραίο πρόγραμμα της Ταϊλάνδης. Πας στη σύνταξή σου εκεί, ναι, και ζεις σαν βασιλιάς.
0: Όπως έρχονται οι Αμερικανοί και οι Άγγλοι, ας πούμε, στην Ελλάδα και ζουν βασιλικά, εσύ φεύγεις πας στη Ταϊλάνδη.
8: Άμα πεις και έχεις με μια σύνταξη 900 ευρώ στη Ταϊλάνδη, σου περισσεύουν και 200 ευρώ και ζεις σε μια ζωή φανταστική.
0: Ναι. Παλιά πηγαίναμε στη Βουλγαρία, τώρα τους βάλαν και αυτούς το ευρώ, πάνε και αυτοί.
8: Πάνε και αυτοί. Πάνε στη Ταϊλάνδη που έχει σιγουριά το νόμισμα, τι θέλει το κάνει ο καθένας εκεί.
0: Ναι.
8: Σε κουβαλάνε και με το, δεν έχει έξοδο εκεί. Καβαλάς το με τις δύο ρόδες.
0: Ναι.
8: Σε τραβάει ο άλλος, δεν έχει καύσιμο.
0: Γλιτώνει και η Ευρώπη από το να κλαίγεσαι και να θέλεις επιδοτήσεις.
8: Ακριβώς. Σου λέει η Ευρώπη, σου λέει άλλος 50 εκατομμύρια ή θα πεινάσουν ή θα ζεστάθουν ένα από τα δύο.
0: Άρα φεύγεις εσύ από εδώ, πας εκεί, φεύγουν οι από εκεί, έρχονται εδώ γιατί θέλεις νεότερους και ανειδίκευτο κατά βάση προσωπικό, μια χαρά είμαστε.
8: Και είδες πως λύθηκε το πρόβλημα κατευθείαν.
0: Μπράβο.
8: Τόλισαν.
0: Καλό.
8: Καλή σας μέρα σε όλους.
0: Καλό.
8: Είναι μια σωστή σκέψη του κυρίου Γιώργεσεν. Δανός και δανός. Την έκανε τη δουλειά του.
0: Αυτό, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τελικά αντικαλύπτω ότι δεν είχε πολύ βάθος η σκέψη μου. Τώρα όσο το σκαλίζεται περισσότερο, το προχωράμε όλο και παραπάνω. Ωραία, μπράβο.
9: Εσένα σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες ημέρες? Ή μήπως στο σπίτι να έχεις ένα σημείο όπου το Wi-Fi δεν συνεργάζεται? Σίγουρα ένα από τα δύο σου έχουν τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας ημέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One Ultra Wi-Fi, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
0: Σε διάλειμμα, αλλά και μια μπηχτή έτσι για να ιντριγκάρω λίγο την κατάσταση. Σε ζητήματα οικονομίας βλέπω κορίτσια μόνο άντρες συμμετέχουν. Τεκμέρετε κάτι εξ αυτού ή... Να μην προχωράμε σε πρόχειρα και αβάσιμα συμπεράσματα, ας τα αφήσουμε καλύτερα. Ερχόμαστε.
10: Ώρα για το απόλυτο anti-aging μουσικό πάρτι με τον Μιχάλη Ρακιτζή και τον Κώστα Χαριτοδιπλωμένο live στο Βεργίνα Θέατρο.
11: Ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω? Δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινήλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

0: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
1: Ανακύκλωσε και κέρδισε άμεσα μετρητά. Scrap Παρασκευάς Πέτρος. Από το 1999 κοντά σε ιδιώτες, επαγγελματίες αλλά και στο δημόσιο με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντολογικές άδειες. Οι καλύτερες τιμές χαλκού, σιδήρου και υπόλοιπων μετάλλων και με δωρεάν μεταφορά. Scrap Παρασκευάς Πέτρος. Καθηγητή Ευρυγέννη 15. Τηλέφωνο 2310-327-618. Η Παρασκευάς Πέτρος ήκε, μεγάλωσε. Σας περιμένουμε και στις νέες μας εγκαταστάσεις ΒΠΕ Νέας Ρεδεστού. Τηλέφωνο 23 12 31 67 94.
2: Γνωρίστε τη νέα σειρά ετυχιζόμενων φούρνων της Γκορένια που δίνει απεριόριστες δυνατότητες στις μαγειρικές σας ικανότητες. Με λειτουργία πίτσας και perfect grill που εξασφαλίζει τραγανό και καλοψημένο γεύμα, οι νέοι φούρνοι Γκορένια θα σας ενθουσιάσουν αφού διαθέτουν και πυρόληψη για εύκολο καθαρισμό. Back to cook στην ηλεκτρονέτ Παμπουκίβης Νικολαίδης. Για σετ φούρνου με εστίες Γκορένια με δώρο 3 ανοξίδωτα σκεύη πυραμής αξίας 69 ευρώ και 4 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίβης Νικολαίδης στο Κορδελιό. Ηλεκτρικές συσκευές.
3: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss Tonic Serum είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Pharmex. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
4: Το έμαθες? Μείον 15% σε όλες τις μπαταρίες στάνταρ.
5: Εννοείς για αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες, ταξί, φορτηγά?
4: Ναι, μείον 15% σε όλες τις μπαταρίες.
5: Και για λεωφορεία, UPS, περονοφόρα, ανυψωτικά?
4: Μείον 15% σε όλες τις μπαταρίες λέμε. Τι δεν καταλαβαίνεις, σε όλες τις μπαταρίες. Πήγαινε Standard Batteries τώρα.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

0: Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
1: Πάμε να δούμε τα ξύλινα σπαθιά.
2: Πού?
1: Στο θέατρο Radio City. Τα ξύλινα σπαθιά. Το εμβληματικό έργο του Παντελή Καλιότσου ανεβαίνει για πρώτη φορά στην παιδική σκηνή του Radio City. Σκηνοθεσία Ανδρομάχη Χρυσομάλη. Γιατί τα παιδιά ξέρουν πώς να κάνουν ειρήνη. Τα παιδιά λένε όχι στον πόλεμο, όχι στη βία, ναι στην ειρήνη. Προπόληση Ticket Services.
3: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σύγκρατη κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5.
8: Καλή σας μέρα. Να μην ξεχάσετε να κουνήσετε μαντήλι στον Σεπτέμβριο σήμερα. Είναι η τελευταία του μέρα και είμαστε μεσοβδόμαδα με Ράδιο Θεσσαλονίκη στις 7:43.

έριξε μερικές σταγόνες κατά τη διάρκεια της νύχτας και του ξημερώματος δεξιά και αριστερά σε πολλά σημεία της επικράτειας, αλλά προς το παρόν τουλάχιστον εδώ στην Άνω γειτονιά, στον Άνω Μαχαλά, δεν φαίνεται να σημαίνει κάτι παραπάνω. Υπάρχει πρόγνωση για κάμποσο νερό στην Ανατολική Στερεά και επίσης σε αρκετά νότια τμήματα της χώρας. Μάλλον τη γλιτώνουμε εδώ στα απ'

0: Αν σου έλεγα ότι έχεις 41 διαφορετικούς λόγους για να φτιάξεις βαλίτσα σήμερα, τι θα μου έλεγες? Ξέρεις ότι μάλλον υπερβάλλω, αυτό θα έλεγες. Κι όμως είναι οι 41 απευθείας προορισμοί που σε περιμένουν από τη Θεσσαλονίκη με την Aegean. 41 προορισμοί απευθείας, τι άλλο θέλεις? Θέλεις να βρεθείς σε καταπράσινα τοπία, βουνά και λίμνες για να ηρεμήσει το μυαλό σου? Έχει. Θέλεις να χαθείς στην τέχνη, στη μόδα και στην έντονη ζωή των μεγάλων ευρωπαϊκών πόλεων? Έχει. Ψάχνεις για ηλιόλουστα γραφικά λιμανάκια, χρυσαφένιες αμμουδιές και θαλασσινό αέρα? Έχει. Ή μήπως ονειρεύεσαι να εξερευνήσεις αρχαίους πολιτισμούς, ιστορικά μνημεία και εντελώς διαφορετικές κουλτούρες? Και γι' αυτά έχει. Μπες στο aegeanair.com ή στο Aegean App. Βρες το δικό σου προορισμό και έφυγες για ταξιδάκι.
1: Ας γίνουμε και στεναχωρεμένος, γιατί μου έχει στείλει από το πρωί έναν κατάλογο ο Δημήτρης με τους πιο ευτυχισμένους ταξιδιωτικούς προορισμούς στον κόσμο, με πληροφορίες από το Time Out, και δεν είμαστε μέσα. Η Θεσσαλονίκη εννοώ. Είναι η Αθήνα. Τέταρτη είναι η Αθήνα. Πρώτη είναι η Λισαβόνα, δεύτερο το Ελσίνκι, τρίτο το Ορλάντο. Αυτό μας πέφτει λίγο μακριά. Τέταρτη είναι η Αθήνα. Μπράβο την Αθήνα.
0: Κάτσε, περίμενε, γιατί δεν το κατάλαβα. Τι σημαίνει πιο ευτυχισμένη προορισμή?
1: Ρε παιδί μου,
0: ευτυχισμένη για αυτόν που το επισκέπτεται, ναι, και για αυτόν, ναι,
1: ναι,
0: που ζει.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, έτσι όπως ζουν αυτοί που ζουν, ναι, αν θα πας εκεί θα ευτυχίσεις κι εσύ. Και τώρα δεν ξέρω ποιους βλέπουν στην Αθήνα. Τέλος πάντων,
0: με αυτό θα έλεγα τώρα.
1: Αν πηγαίνεις τουρίστας, μια χαρά σου φαίνονται όλα. Δεν πας στην Αθήνα, ρε παιδί μου, τι κάνεις στην Αθήνα? Πηγαίνεις τρεις μέρες, περιηγείσαι δεξιά και αριστερά, τρως δύο τσέπες λεφτά, σηκώνεις, φεύγεις. Μια χαρά σου φαίνεται ο προορισμός.
0: Να σου πω κάτι, και το Κιλκής είναι τέλειο έτσι. Γιατί δεν πρέπει να βάλουμε και το Κιλκής μέσα?
1: Γιατί προφανώς δεν το ξέρουν. Δεν είναι παγκοσμίως γνωστό το Κιλκής. Ωραία, τι έχουν ακούσει από τους Κιλκησιώτες τώρα. Λοιπόν, τέταρτη Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιόκ. Αλλά βλέπω πολλά ενδιαφέροντα, ρε παιδί μου, και πολλή Ευρώπη. Δηλαδή Εδιμβούργο, Μαδρίτη, Βιέννη, Βουδαπέστη, Όσλο, το Βίλνιους.

Έξω σε γενικές γραμμές είμαστε καλά. Έχει το γνωστό συνεργείο στο ύψος της Σύνδου με κατεύθυνση Θεσσαλονίκη και τ' άλλο εκεί συν πλην στα Μάλγαρα με κατεύθυνση Αθήνα. Είναι μια υπόθεση η οποία δεν τελειώνει από τη μια μέρα στην άλλη. Είναι πολλά τα χιλιόμετρα, αδερφέ, μπρο. Και επειδή το χάλι πρέπει να συμμαζευτεί, όπως καταλαβαίνεις, θα χρειαστεί πολύ υπομονή και πολύ άσφαλτος. Πολύ.

Είναι πιο ήπιο το σημερινό πρωινό. Έκανε δουλειά η συννεφιά. Λειτουργεί σαν κουβέρτα από πάνω μας και δεν είχαμε εκείνες τις μονοψήφιες των προηγούμενων ημερών μετά από ξεστεριά. Ήταν στις θερμοκρασίες 14, 15, 16 βαθμών. Ακόμη και στα ψηλά σήμερα βρίσκαμε 11, 12, 13. Πολύ χρήσιμη. Πάρα πολύ χρήσιμη, γιατί μπορεί εδώ να το συζητάμε μεταξύ σοβαρού και αστείου, αλλά το αστείο σε πολλές περιοχές έχει τελειώσει. Είναι πάρα πολλές περιοχές εδώ και αρκετές εβδομάδες που κατά τη διάρκεια του βραδιού, της νύχτας και νωρίς το πρωί το θέλουν το κάτι της.

ετοιμάζεις ανακαίνιση και ήρθε η ώρα να κολλήσεις πλακάκια, διάλεξε η Ζωμάτ και την κόλλα που παίζει πάντα για την νίκη. Η Ζωμάτ ΑΚ22. Με κορυφαία ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο φινίρισμα, είναι η πιο σίγουρη πάσα για επαγγελματικό αποτέλεσμα στο έργο σου.

0: 7 και 57.
1: Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
2: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
3: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Baroness Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
1: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
4: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
5: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
6: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
7: Isomat Premium.
6: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
7: Isomat Premium.
6: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
7: Isomat Premium.
6: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
8: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
9: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
10: Η ώρα είναι 8 στο σταθμό που αγαπώ.
11: Σήκω παιδί μου, έχεις να πας στον Κάντζα. Γράψε λίστα με τιμές θαύμα. Nescafe Classic 100 γραμμάρια 4,65. Πουμαρό Πασάτα 500 γραμμάρια μόνο 75 λεπτά. Μακαρόνια νούμερο 2, 6 και 10 ελωμάς μόνο 57 λεπτά. Και εξαιρετικά Παρθένο ελαιόλαδο ελωμάς 4 λίτρα 19,86.
12: Μπαρμπαστάθης κατεψυγμένα λαχανικά σε τιμή θαύμα. Κοκακόλα 1,5 λίτρο 1,45. Και ρετσίνα βασιλική μόνο 1,96.
11: Σκύπ υγρό πλυντηρίου 85 μεζούρες 11,30. Και σουπλίν μαλακτικό 4 λίτρα 4,96.
12: Από το κρεοπωλείο, άσε, ξέρει η γιαγιά.
11: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
12: Τιμές θαύμα για όλους.
13: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η μάντρα ανακύκλωσης μετάλλων Scrap προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου μετρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάντρα ανακύκλωσης μετάλλων Scrap στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945 528 148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραΐφογλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
14: Γκρεμίσματα, χτισήματα και κάθε είδους οικοδομικές εργασίες με επαγγελματική υπογραφή. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε γενικές ανακαινήσεις, μονώσεις, βαψίματα και τοποθετήσεις γυψοσανίδας. Συνδυάζουμε υψηλή τεχνογνωσία στην κατασκευή με τα καλύτερα υλικά της αγοράς, διασφαλίζοντας αποτέλεσμα με διάρκεια και ποιότητα. Με έδρα τη Ροδόπολη Σερών, το κατάστημά μας αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Διαθέτουμε πλήρη γκάμα εργαλείων, ειδών ρουχισμού και οικοδομικών υλικών, καθώς και όλη τη σειρά χρωμάτων της κορυφαίας εταιρείας Nikal. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971 630 290. Οικοδομικές εργασίες Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Για έναν χώρο όπως τον ονειρεύεστε.
15: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρα, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
16: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
17: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop.
18: χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop.
19: Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ.
18: Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι.
19: Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις.
18: Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλεια Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ.
19: Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938.
18: Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
20: Η Autocars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
21: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
20: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
21: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
20: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
21: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Autocars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
20: Autocars Κουρτέσης.
21: Α είσοδος Ηράκλειας.
20: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 69 09 722 909.
21: Autocars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
22: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
23: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
24: Ογκολογικό τμήμα. Η υπόθεση προκάλεσε εισαγγελική παρέμβαση, βάζοντας στο κάδρο τους ελέγχους που έγιναν από τις αρμόδιες υπηρεσίες, χωρίς καμία αναφορά στη συγκεκριμένη μονάδα. Σοβαρές καταγγελίες ασθενών και συγγενών για τις συνθήκες νοσηλείας. Ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο, σύμφωνα με το Reuters, καθώς οι ρωσικές αεροπορικές επιδρομές συνεχίζονται. Ο δήμαρχος της πόλης ανέφερε πυρκαγιές σε κτίρια σε τρεις συνοικίες, χωρίς να κάνει λόγο για θύματα μέχρι στιγμής. Δείτε περισσότερα στο arthes.gr.
25: Τα καλά νέα της ημέρας από τον Μασούτη. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
26: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από Παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
25: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
27: Έφτασε ο καιρός να περάσεις κταίο. Κάνε την καλύτερη επιλογή. Auto Vision. Με 3 κταίο στη Θεσσαλονίκη, όπου κι αν βρίσκεσαι.
28: Δημητρία, πού το βάλες?
29: Πάω κέντρο.
28: Α, στην αγορά για ψωνιά?
29: Όχι.
28: Λαδάδικα για φαγητό?
29: Όχι.
28: Παραλία για καφεδάκι?
29: Ούτε.
28: Πού πας στο κέντρο?
29: Auto Vision για κταίο.
30: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Auto Vision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.

0: Έτσι πως είναι χτισμένη η ατμόσφαιρα, έχει σε μερικά σημεία θεάματα, δηλαδή ανοίγματα μικρά, σπασμένα σύννεφα σε ένα ύψος, και έτσι βγαίνει ο ήλιος από διάφορα σημεία, κάνοντας μια ατμόσφαιρα φθινοπορεινή προειδοποίηση ότι ο καιρός έχει αλλάξει, καθώς σιγά σιγά οι χαμηλές θερμοκρασίες κατεβαίνουν λίγο περισσότερο και οι υψηλές περικόπτονται. Καλημέρα και καλό πρωινό σε όλους σας. Βροχή δεν βλέπουμε, εκτός αν είστε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Για νοτιότερα, για να ακούσουμε τι μένει λίγο.
1: Ναι, σωστά, εκεί θα επικεντρωθούν κυρίως οι τοπικές βροχές, στην Ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη, και βαθμία μετά μέχρι το μεσημέρι, νωρίς το απόγευμα, θα σταματήσουν και εκεί. Η θερμοκρασία θα φτάσει σήμερα κατά τόπους μέχρι 25 βαθμούς.
0: Όχι,
1: μέχρι
0: 20,
1: 20 θα έχει η Δυτική Μακεδονία. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα μέχρι 25.
0: 24-25 βαθμοί το μεσημέρι είναι καλά. Ο καιρός είναι πολύ ήπιος. Δεν έχει βροχές όμως. Και χρειαζόμαστε βροχές, διότι το ισοζύγιο φαίνεται να γέρνει υπέρ της ξηρασίας. Βλέπετε ότι όλα είναι ξερά. Θέλουμε βροχές και σταθερές βροχές. Ούτως ή άλλως οι τουρίστες εδώ στη Βόρεια Ελλάδα έχουν αποχωρήσει σε μεγάλο βαθμό. Ξέμειναν λίγοι έξω. Είμαστε καλά σε γενικές γραμμές. Κυκλοφορούμε άνετα. Και όπως και τις άλλες μέρες, έτσι και σήμερα θα κάνουμε παρίτσα, χαϊδεύοντας την επικαιρότητα, εμβαθύνοντας αναλόγως, συζητώντας, κάνοντας παρέα και έχοντας πάνω απ' όλα έναν ήχο γύρω μας για να μας συντροφεύει στις σκέψεις μας. Καθώς πηγαίνουμε στη δουλειά, όσοι είστε στη διαδρομή και δεν είστε λίγοι, είστε πολλοί. Λίγο ρυθμική μουσική, έτσι για να πάμε ρυθμικά. Τι ωραίο σκεφτήκατε από το πρωί και τι άσχημο. Κάντε ψυχανάλυση του εαυτού σας μέσα σε λίγα κλάσματα, μάλλον σε κλάσματα του δευτερολέπτου, δεν χρειάζεται, δεν τον εαυτό μας τον ξέρουμε καλά. Κάντε μια εσωτερική, μια εισβολή δηλαδή στα έγκατα. Βρέστε από πού παράγεται κάτι και αυτό ή κρατήστε το ή αλλάξτε το. Το αυτοκίνητο είναι ένας χώρος στον οποίο συγκεντρωνόμαστε σε πολύ μεγάλο.

πρωί και να σκέφτεσαι την οικονομία. Να βιάζεσαι να κλείσεις τα φώτα ή να μπεις στο αυτοκίνητο μετρώντας τα χιλιόμετρα. Κάντε το αντίθετο. Ξοδέψετε για να δημιουργήσετε και να παράξετε. Σκεφτείτε το.

Ξέρετε, η ρυθμή και ιδιαίτερα η μαύρη μουσική με πολλά και ευαίσθητα κρουστά είναι ένας τρόπος να μπει σε μια διαδικασία μύησης. Για ακούστε λίγο, για έτσι λίγο, ένα σταθερός ρυθμός. Προσπάθησε να σκεφτείς κάτι θετικό, όχι ιδρυματικά θετικό, γιατί έτσι παίρνεις και ένα χάπι. Όχι, το μυαλό μας μπορεί να συνδυάσει, να φτιάξει πράγματα ωραία.

0: Μη μένεις τα ίδια. Ήρθε η ώρα να ξεχωρίσεις. Γίνε εσύ ο ηγέτης του αύριο με σπουδές που έχουν ουσία και προοπτική. Το Πανεπιστήμιο Philips είναι δίπλα σου για να σε προετοιμάσει σωστά για μια καριέρα με μέλλον. Σπούδασε εξ αποστάσεως ή διαζώσεις, επιλέγοντας σύγχρονες και περιζήτητες ειδικότητες όπως η λογιστική και τα χρηματοοικονομικά, η νομική, η νοσηλευτική και πολλές ακόμη σε προπτυχιακό επίπεδο. Και αν σκέφτεσαι να συνεχίσεις τις σπουδές σου, το Πανεπιστήμιο Philips προσφέρει μοναδικά εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα όπως η ειδική αγωγή και εκπαίδευση, η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, η συμβουλευτική στον τομέα των εξαρτήσεων, η αηφόρος διαχείριση αποβλήτων και άλλα. Όλα τα προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips είναι πλήρως αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑ και οι τίτλοι σπουδών του αποδεκτοί από το ΑΣΕΠ. Το μέλλον ξεκλειδώνεται με γνώση και η αρχή γίνεται στο Πανεπιστήμιο Philips. Για να ενημερωθείς, επισκέψου τα γραφεία του Πανεπιστημίου στη Θεσσαλονίκη, Καρατάσου 7 στο λιμάνι, τηλεφώνησε 2310-545-507 και 542-777 ή μπες στο philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University, your choice. Μια φέτα φρέσκο ψωμί και λίγη μαρμελάδα ή μέλι από πάνω είναι μια καλή αρχή. Ένας πετυχημένος καφές, είτε αγοραστός είτε φτιαχτός, τέλειος. Ένα καθαρό τζάμι στο αυτοκίνητο. Καθαρό τζάμι όμως, έτσι. Κορίτσια, καθαρό το τζάμι. Και μια ωραία διαδρομή με μουσικούλα είναι ότι καλύτερη αρχή για το πρωί. Καλή σας μέρα. Στη ζωή μας, γύρω μας, συνήθως κυκλοφορούν καταγγελίες, διαμαρτυρίες, παρατηρήσεις, αρνητικά. Όλοι κάνουμε τον έξυπνο παρατηρώντας τα άσχημα πράγματα, διότι έτσι δείχνουμε ότι εμείς είμαστε σωστοί, οι άλλοι δεν είναι σωστοί, κάτι δεν κάνουν καλά και θέλουμε να διορθώσουμε τον κόσμο κάνοντας συνεχώς παρατηρήσεις. Αν σκεφτεί κανείς ότι μπορεί να αλλάξουμε τον κόσμο προβάλλοντας και χρωματίζοντας λίγο περισσότερο κάτι ωραίο, κάτι θετικό και δημιουργικό, χωρίς χάπια, αν ξύπνησες χάλια, φταίει αυτός που με τον οποίο κοιμήθηκες. Επιστρέφω σε λίγο.
1: Καιρός για κατσικίσιο Καραγιάννη. Το τυρί που ξεχωρίζει για τη γεύση του και το άρωμά του, με συνταγή που χάνεται γενιές πίσω από την Αρναία Χαλκιδικής.
2: Μαμά, έχει κατσικίσιο τυράκι Καραγιάννη.
3: Πάντα έχει κατσικίσιο Καραγιάννη, μωρό μου, μα ποτέ δεν φτάνει.
2: Μαμά, θέλω κι άλλο Καραγιάννη.
3: Να γιατί δεν φτάνει. Άφταστη θρεπτική αξία, άφταστη ποιότητα.
2: Και τέλεια γεύση.
3: Απίστευτα θρεπτικό από αγνό κατσικίσιο γάλα από το Χολομόντα, φτιαγμένο με παραδοσιακό τρόπο στην Αρναία Χαλκιδικής. Μεγάλωσε γενιές και γενιές.
2: Κατσικίσιο Καραγιάννη, κανένα δεν το φτάνει.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
8: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
7: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
8: Φυσικά, BioClima.
9: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
10: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
11: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
12: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
11: Γιατί?
12: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια.

0: περισσότερα.
1: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
2: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectdsos.gr.
3: Ο Κώστας μου έλεγε προηγουμένως ότι έχουμε έναν πίσω από τον άλλον, έσπασα τα φανάρια, δηλαδή ο ένας του άλλου σε ένα φρενάρισμα πριν τον κόμβο για Χάγιατ μπαίνοντας στη Θεσσαλονίκη από το δρόμο της Περαίας ή αμέσως μετά, δεν έχει κάτι σχολεία εκεί. Σε εκείνο το σημείο έχει, ο δρόμος είναι δύο λωρίδες, θα βγάλει προβληματάκι, μην παραξενεύεστε. Βλέπω ότι στην Εθνική έχουμε άνεση και μάλιστα είναι σωστή η παρατήρηση ενός φίλου ακροτή που έλεγε ότι αφαιρούσαν κόνους στις ασφαλτοστρώσεις, δηλαδή στα έργα στην Εθνική, και δεν ξέρω αν αυτό σημαίνει ότι αλλάζει στρατηγική η ασφαλτόστρωση, δηλαδή το εργοτάξιο θα μπει σε κάποια άλλη φάση, δεν ξέρω. Βλέπω λοιπόν ότι έχουμε άνεση μπαίνοντας, μας ταλαιπώρησε μεγάλο χρονικό διάστημα, ο δρόμος δεν έχει τελειώσει όμως. Σίγουρα χρειαζόμαστε δουλειά εκεί, θα το δούμε. Ειδοποιήστε αν κάποιος μπαίνει λοιπόν στην Εθνική και έχει περάσει το Γαλλικό ή είναι λίγο πριν το Γαλλικό, ας μου δώσει μια εικόνα. Περιμένουμε τον Πρωθυπουργό σήμερα να δώσει στο Υπουργικό Συμβούλιο μια εικόνα των μέτρων για τα καύσιμα και την ενέργεια γενικότερα, και αντί να κάνετε οικονομία στην ενέργεια, βρέστε κανέναν τρόπο να βρούμε ενέργεια. Αυτό είναι δύσκολο μάλλον. Εκτός αν έχετε καμιά μαγική πηγή. Οι ευρυσιτεχνίες και οι πατέντες οδήγησαν πολλούς σε ό,τι αφορά τη θέρμανση να κάνουν στο σπίτι πατέντες οι οποίες στο τέλος κατέληξαν να έχεις 2-3 καυστήρες. Δηλαδή air condition, pellet, τον παλιό καυστήρα πετρελαίου και ενδεχομένως ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας ή εναλλακτικής ενέργειας, όπως αυτή υπόσχεται από εργαστήρια υγείας, γιατρούς και άλλα Ινστιτούτα Ανάπλασης ή Κυταροθεραπείας ή άλλο. Και επειδή έχουμε φάει πάρα πολύ παραμύθι όλο αυτό το διάστημα, συνεχίζουμε να τρώμε, είναι ευκαιρία αυτή η ιστορία που αφορά τον έλεγχο παροχής και επίσης μια προσπάθεια όλων μας να δούμε με καλύτερο τρόπο αυτές τις εναλλακτικές θεραπείες και τα μαγικά που υπόσχονται διάφοροι, από την εναλλακτική ιατρική μέχρι ομοιοπαθητική, κυταρογένεση, αναγένεση, ανάπλαση, anti-aging και όλα τα υπόλοιπα, είναι ευκαιρία να τα δούμε με διαφορετικό τρόπο, έτσι, μαζί με την ενέργεια. Όλα είναι ενέργεια. Τι να σε κάνω, πήγες, ξόδεψες 300 ευρώ σε αυτό το μάγο με τα ηλεκτρομαγνητικά. Έλα να σου βάλω δύο μαγνήτες στο κεφάλι, να σε αρχίσω και στο παραμύθι να σου λέω διάφορα και θα σου κάνω αναγέννηση κυτάρων με ηλεκτρομαγνητικό τρόπο, με τον καλύτερο. Αν μάλιστα πας και στους πομπούς του Ράδιο Θεσσαλονίκη που παίζουν 5 κιλοβάτ

0: Έχω μια φίλη με τρελαίνει. Κάθε δύο φορές το χρόνο πηγαίνει σε έναν μάγο μαγνητών. Λέω καλά, τρελή, εσύ πήγες και πανεπιστήμιο, διαβάζεις, μελετάς, αλλά η ματαιοδοξία είναι, μου λέει, δεν βγαίνει αλλιώς. Έχεις σκεφτεί μήπως η ομοιοπαθητική είναι μια προσπάθεια του ίδιου σου, του εαυτού, απέναντι σε ένα καθρέφτη που το παίζει ρόλο, που το παίζει ο γιατρός, και πείθεις τον εαυτό σου, άμα της λέω κόψεις τον καφέ, θα κοιμάσαι το βράδυ καλύτερα. Κόψε λίγο στον καφέ. Κόψε και το κρασί. Μου λέει, θα κόψω το κρασί. Μα αφού όταν πηγαίνεις στη ομοιοπαθητική, το πρώτο πράγμα που σου λέει, κόψε το κρασί και το καφέ. Ξέρεις τι ωραία κοιμάσαι άμα δεν πιες κρασί. Μου λέει, έξι και ξέρω, στην είπα. Ξαναπήγε. Αυτά. Μπορούν. Πάντα στην Τουρκία και στην Κωνσταντινούπολη. Μια χαρά είναι. Έχει μαγικές θεραπείες. Πολλές. Επιστρέφω σε λίγο.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Μαράτσι. Ο παγκόσμιος ηγέτης στα κεραμικά πλακίδια. Ανακαλύψτε τις υπέροχες συλλογές στο νέο σοου.

0: pavla.showroom.gr.
1: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
2: Καιρός για διασκέδαση πολλών αστέρων στο καζίνο Πόρτο Καράς. Με νέα σλότς, καθημερινές εκπλήξεις, η δράση δεν σταματά ποτέ. Ζήσε την ένταση, την ατμόσφαιρα και το ατελείωτο παιχνίδι στο καζίνο Πόρτο Καράς. Καζίνο Πόρτο Καράς. Εκεί όπου η διασκέδαση ανεβαίνει επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
4: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
3: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
4: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
3: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5. Μαζί σας για ό,τι και αν τύχει.
6: Η ώρα είναι 8:30.
7: Η ώρα μετράει λεπτά. Εμείς μετράμε στιγμές απόλαυσης. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
8: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
9: Θα ξυπνήσει.
10: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντικής.
11: Έχω που λέτε εκεί στα Σέρας μια ξαδέρφη που την περιμένω τώρα από στιγμή σε στιγμή. Με ρώτησε αν θέλω να με φέρει τίποτα. Ένα κατητής που με έχει λείψει καιρό. Τι να θέλω, βρε ξαδέρφη, κοψίδια θέλω. Μα θα έρθεις από τα Σέρας και δεν θα με φέρεις κρέατα από το Σεραϊκό? Είναι δυνατόν? Έχω δοκιμάσει και έχω δοκιμάσει τέτοια κρέατα εκλεκτά, τρυφερά, νόστιμα, βρε παιδί μου. Δεν έχω βρει πουθενά αλλού παρά μόνο στο Σεραϊκό. Έφτασε! Βρε, καλό στο σουτζουκά. Καλό στην ξαδέλφη μου, βρε!
12: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
11: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
13: Και εκεί που πήγαινα προχτές, να σου μια τουρίστρια. Hey, you, της λέω. Do you know Ακρόπολης?
14: No, no.
13: Do you know Λευκός Πύργος?
14: No, no, what is this?
13: Μωρέ, do you know Χριστόπουλος?
14: Oh, yes. Έπιπλα.
13: Έπιπλα Χριστόπουλος. Για το σαλόνι, την κρεβατοκάμαρα και το παιδικό σας δωμάτιο.
14: Με μεγάλη ποικιλία στρωμάτων σε ασυναγώνιστες τιμές.
13: Όλα μας τα έπιπλα προσαρμόζονται στις ανάγκες του χώρου σας.
14: Θα μας βρείτε στο Χριστός Ερών έναντι VIP. Στην ιστοσελίδα μας και στο Facebook πληκτρολογώντας Έπιπλο Χριστόπουλος.
13: Τηλέφωνο 2321-078-281.
15: Εδώ ο χρόνος κυλά.
16: Άντε στην υγεία μας.
17: Υγεία μας.
18: Υγεία μας.
15: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο Γεφυρούδη Σερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά, σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-0-51-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο Γεφυρούδη Σερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
19: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης. Χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο Χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
0: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
9: Γιατί, πού τραγουδάει?
0: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
9: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
0: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
9: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
0: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρη Ερών.
9: Κρατήσεις 23-253-00408.
0: Και 69-44-62-13-68.
9: Και κάθε τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
17: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλειες Ερών. Τηλέφωνο 23-25-0-25-075. Leave it. Feel it.
19: Χρώματα. Χρώματα. Χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Craft, Vechro, Nikal, Beer και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστήμα μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934-816-498.
18: Στην Κίμηση η γεύση έχει όνομα.
20: Κούκος Grill House.
18: Εκεί που κάθε μέρα ψήνεται η απόλαυση.
20: Όλα τα ψητά της ώρας, ζουμερά και φρεσκοψημένα.
18: Πλούσιες σαλάτες, μοναδικό κοντοσούβλι, λαχταριστή γαριδομακαρονάδα, αυθεντικό φιλέτο στρογγανόφ και φυσικά χάμπουργκερ, τσίσμπεργκερ και τσίκεν μπέργκερ που θα σου μείνουν αξέχαστα.
20: Ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας.
18: Κούκος Grill House στην Κίμηση.
20: Τηλέφωνο 2325-111-055.
21: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
22: Είναι σχετικά περιορισμένη καθώς η LED εκδοχή λαμπτήρων έφερε μια σχετική οικονομία στην κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος. Και αυτό γιατί με τους λαμπτήρες πυρακτώσεως που χρησιμοποιούσαμε μέχρι πριν από λίγα χρόνια, αν τοποθετούσες το χέρι σου γύρω από το λαμπτήρα θα καταλάβαινες ότι φερμαίνεται, διότι ο λαμπτήρας εκτός από το ορατό φως το οποίο μας διευκόλυνε η θέρμανση, δηλαδή περνούσε το ρεύμα μέσα από μια αντίσταση, η αντίσταση αυτή εξέπεμπε διάφορες κατηγορίες σε διάφορα μήκη σε φως, αλλά και θερμότητα. Αυτή η θερμότητα ήταν μια ενέργεια που δεν τη χρειαζόμασταν. Βλέπετε ότι οι λαμπτήρες LED δεν ζεσταίνονται. Έτσι δεν σπαταλάμε πλέον ενέργεια όταν έχουμε λαμπτήρες LED, αλλά είναι μικρή η κατανάλωση. Δεν τίθεται θέμα. Αυτό που καίει πολύ στο ρεύμα είναι το θερμοσύμφωνο. Η κουζίνα, φούρνος δηλαδή.
23: Το σίδερο.
22: Το σίδερο. Μπορούμε στο σίδερο, ο Δημήτρης έχει εφαρμόσει μια... Καλημέρα Δημήτρη. Έχει εφαρμόσει, κορίτσια, ο Δημήτρης μια Ολλανδική τακτική. Οι Ολλανδοί δεν σιδερώνουν.
1: Ακριβώς.
22: Και δεν ξέρω πώς θα καταφέρουν να κυκλοφορούν, αλλά χωρίς σιδέρωμα τα ρούχα. Οι Μεσόγειοι όλοι σίγουρα, και οι Ιταλοί και οι Ισπανοί σιδερώνουν, από ό,τι ξέρω τουλάχιστον. Εμείς σιδερώνουμε και οι Τούρκοι σιδερώνουν.
2: Το μυστικό είναι στο πλήσιμο,
22: δηλαδή,
2: και στο στέγνωμα. Δηλαδή...
22: Κάτσε, κάτσε, αυτό είναι πολύ σημαντικό.
2: Πολύ σημαντική.
22: Πληροφορία. Δηλαδή, πώς να το στεγνώσεις στο στεγνοτήριο.
2: Φοράς ένα πουκάμισο αυτή τη στιγμή.
22: Ναι, το πρωί το έβαλα.
2: Το έβαλες το πρωί, λοιπόν.
22: Δεν είναι να το ξαναφορέσω.
2: Εάν το βγάλεις και είναι πατσαβούρα και το στεγνώσεις όπως να είναι, το πουκάμισο θέλει σίδερο. Εάν όμως βγει από ένα πλυντήριο που δεν είναι πολύ φορτωμένο.
22: Δεν έχει πολλά ρούχα δηλαδή. Ακριβώς. Πιεσμένα, δηλαδή.
2: Και το απλώσεις πάνω σε κρεμάστρα και κλείσεις και τα κουμπιά στην κρεμάστρα, το πουκάμισο παίρνει τη μορφή του και θέλει από τίποτα ως ελάχιστο σίδερο.
22: Το σίδερο στο σπίτι λοιπόν είναι μια... πώς να την πούμε, Σάκη, αυτό είναι μια εργασία, η οποία θέλει χρόνο και θέλει και ενέργεια. Αλλά ας δούμε την έννοια χρονιά. Οι άντρες δεν σιδερώνουμε πλην αναχής των περιπτώσεων. Έχουμε φορτώσει αυτό το θέμα στις γυναίκες, εσύ στα κορίτσια, ή σε γυναίκες που έρχονται να βοηθήσουν στο σπίτι, οικιακή βοηθή μια μέρα την εβδομάδα και τα λοιπά, με καθαριότητα και λίγο σίδερο. Μπορούμε να το αποφύγουμε αυτό, λέτε? Και ας πούμε λίγο τσαλακωμένοι, για να το σκεφτούμε λίγο, για να το σκεφτούμε. Οικονομία. Ταυτόχρονα δημιουργικότητα και εργασία. Και επίσης σωστές αποφάσεις. Για να δούμε τι θα κάνει ο Πρωθυπουργός, που θα κινηθεί η κυβέρνηση σε ό,τι αφορά μέτρα πρόσκαιρα, προφανώς μιας περίοδου, μέχρι να δούμε τις εξελίξεις. Περιμένουμε με μεγάλη αγωνία για το τι και πώς. Σάκη, δες, κάποιος θα μας τηλεφωνεί για την κίνηση. Πάρ' το εσύ το τηλέφωνο. Χρήστο.
4: Αν έχεις επιχείρηση και ψάχνεις τους κατάλληλους ανθρώπους για να την ενισχύσεις, στο jobfind.gr χιλιάδες υποψήφοι αναζητούν την επόμενη επαγγελματική τους ευκαιρία και μπορεί να είναι τα ταλέντα που χρειάζεσαι. Τώρα είναι η στιγμή να απογειώσεις την ομάδα σου. Δημοσίευσε την αγγελία σου σήμερα και βρες τους ανθρώπους που ταιριάζουν στις ανάγκες της επιχείρησής σου. Με πρακτικά εργαλεία διαχείρισης αγγελιών και βιογραφικών, το jobfind.gr κάνει την έβρεση προσωπικού πιο γρήγορη και αποτελεσματική από ποτέ. jobfind.gr, εδώ που οι κατάλληλοι υποψήφοι συναντούν τους ιδανικούς εργοδότες.
22: Σήμερα λοιπόν θα επιχειρήσουμε να βοηθήσουμε την πολιτεία, το κράτος και εμάς ολόκληρους, κάνοντας οικονομία. Μια σχετική οικονομία αναλόγως. Τι λέγατε, Μαρία, για το σίδερο?
23: Λοιπόν, καλημέρα. Εγώ τι κάνω? Χαμηλές τροφές.
22: Στο πλυντήριο.
23: Στο πλυντήριο, 600 στροφές. Τα απλώνω τεντωμένα, τα τεντώνω όταν τα απλώνω.
22: Έχεις χώρο να απλώσεις, απλώνεις έξω?
23: Έχω, έξω απλώνω, έξω, κανονικά.
22: Να, γιατί πολλοί δεν έχουμε χώρο, δεν βολεύουν τα μπαλκόνια και έχουν και πολύ σκόνη και βρωμιά μέσα στις πόλεις, γι' αυτό.
23: Εντάξει, εκεί που μένω εγώ έχω χώρο και τα απλώνω και πάντα είχα χώρο. Δηλαδή τώρα αυτό που σου λέω, πενταμελής οικογένεια ήμασταν μέχρι πρόσφατα, τώρα είμαστε δύο άτομα. Τέλος πάντων, τα τεντώνω, τα διπλώνω όταν τα μαζεύω τα ρούχα, δεν τα πετάω όπως να μέσα. Τα διπλώνω, τα βάζω.
22: Τα χαϊδεύεις πάνω... δηλαδή, έτσι, τα χαϊδεύεις?
23: Όχι, δεν τα χαϊδεύω, ναι, δεν χάνω ιδιαίτερο χρόνο. Αντί να τα πετάξω ένα καλά, τα διπλώνω. Τα βάζω το ένα πάνω στο άλλο και όταν είναι να φορέσουμε κάτι, αν είναι τόσο πολύ χάλια σαλοκομμένο, εκείνη την ώρα πατάω, έχω το σίδερο έτοιμο στημένο και πατάω τσάκα τσάκα το ρούχο που είναι να φορέσω. Αλλά έτσι να βάζω, όπως ακούω, δύο και τρεις ώρες σίδερο, δεν υπάρχει περίπτωση.
22: Γιατί, τι είναι αυτό, μαρτύριο?
23: Χάσιμο χρόνο.
22: Δεν πειράζει, σκέφτεσαι και κάνεις και αυτοσυγκέντρωση.
23: Όχι, όχι, όχι. Έχει άλλα.
22: Θα μπορούσε να σε βοηθήσει και ο σύζυγός σου και αυτός.
23: Μπορεί, ναι, να μπορούσε να βοηθήσει, αλλά είναι χάσιμο χρόνο για όλους και χρήμα.
22: Ευχαριστώ και καλημέρα. Καλό πρωινό. Γεια σου, Μαρία μου. Γεια, καλημέρα. Τώρα, αυτό μεταξύ υπολείπων, έτσι.

στα σπίτια μας και να δούμε το νοικοκυριό μας και να βρούμε ίσως με δύο σκέψεις ένα σύγχρονο τρόπο αντιμετώπισης του ρουχισμού μας. Πρώτα απ' όλα έχουμε γίνει καθαροκυλιές, μισό λεπτό λίγο πιο.

0: Για μισό λεπτό, καλησταίνη με βιάζεσαι. Να ολοκληρώσω αυτό που έλεγα. Λοιπόν, έχουμε γίνει, αν δείτε το επίπεδο στην υγιεινή μας και το συγκρίνουμε αυτό με 30 χρόνια πίσω, θα δούμε κάποιες σοβαρές διαφορές. Αν γυρίσουμε 50 χρόνια πίσω, το νερό που χρησιμοποιούμε, ο τρόπος που πλένουμε τα ρούχα μας, η φροντίδα, πόσα ρούχα έχουμε, πόσα παπούτσια, γιατί θα τρομάξουμε. Έλα, Καλισθένη.
1: Με το που περνάς το φανάρι της Σύνδου με κατεύθυνση Θεσσαλονίκη, πριν τον κόμβο των Αθηνών, είναι δύο άτομα στο μεσαίο διάζωμα, καθαρίζουν σκουπίδια, είναι με πράσινη γυλαίκα, αλλά είναι έξω από την μπάρα, στο διοζαματάκι που υπάρχει, ξέρεις, με τη λευκή γραμμή.
0: Ναι, καλά.
1: Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, ούτε ένας κόνος, ούτε οτιδήποτε.
0: Μάλιστα. Αν ακούει ο εργοδηγός του συνεργείου που καθαρίζει το τμήμα αυτό, παρακαλούμε να τοποθετήσει σήμανση. Εντάξει, Καλισθένη μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Για σκεφτείτε λίγο, για γυρίστε λίγο. Όσοι έχετε λίγα χρόνια, ας πούμε, ο Δημήτρης είναι 50 χρόνων, 55. Αν να γυρίσουμε στα 20 του, θα θυμηθούμε ότι έξω από το σπίτι είχε μόνο δύο ζευγάρια παπούτσια. Σήμερα έχει 6 και είναι 5 παρκαρισμένα από κάτω. Πόσα που κάμισα εμείς οι άνδρες τώρα στην εποχή που πήγαιναν όλα καλά, αγοράζαμε πουκάμισα, έτσι.
2: Εγώ φοράω κάθε μέρα. Καταλαβαίνεις τι γίνεται.
0: Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Δηλαδή, άμα είναι να τα σιδερώνουμε, σίγουρα θα σε χωρίσει η δικιά σου. Δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Έχω τεχνική, την είπα την τεχνική.
0: Χωρίς εσάς, θα ήμασταν χάλια. Λοιπόν, τι έχει να κάνει ο Μητσοτάξης Σάκης σήμερα? Έχει πολλή δουλειά. Πρώτα απ' όλα, έλειψε 5-6 μέρες, πήγε μια βόλτα δεξιά και αριστερά και γύρισε πίσω. Τα έχουν κάνει όλοι μαντάρα. Όλοι κάτι βλακίες λέγανε εκεί δεξιά και αριστερά. Όχι όλοι, μερικοί. Σήμερα θα ρίξει καλό γκάζι ο Μητσοτάξης. Δεν ξέρω βέβαια αν έχει αποτέλεσμα αυτή η ιστορία. Θέλω πρόβλεψη, Διαμαντίδη, πόσα λεπτά στην αμόλυβδη και μετά στο πετρέλαιο κίνησης. Υποθέτηση. Θα μας δώσει 20 λεπτά. Θα δώσει. Και στα δύο.
3: Θα δώσει το ντίζελ 20.
2: Το ντίζελ θα δώσει. Στην αμόλυβδη δεν θα δώσει τίποτα. Τι αν δώσει στην αμόλυβδη?
3: Στην αμόλυβδη υπάρχει μια έκπτωση ούτως ή άλλως 5 λεπτά από τα δηληστήρια.
2: Τίποτα δεν είναι έκπτωση. Το δηληστήριο έχει φαγωθεί από την τιμή. Εμένα με ενδιαφέρει το θέρμανσης. Εκεί το ζόρι, το τεράστιο.
3: Θα περιμένεις.
2: Θα περιμένω, ευχαριστώ πολύ, το ξέρω. Αλλά άμα δεν πέσει κάτω από το. Άμα δεν πάει κάτω από το 1,60. Και δεν υπάρξει και γενναιόδωρο επίδομα θέρμανσης, οδεύουμε σε καταστροφή οικονομική των οικοκυριών που κάναν το λάθος και έχουν πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Δεν κάνανε λάθος, είναι παλιά. Οι καυστήρες όπου υπάρχει δυνατότητα έχουν μετακινηθεί αρκετοί σε διαφορετικού είδους θέρμανση από αντλίες. Αλλά και στις αντλίες θερμότητες που χρησιμοποιούν ηλεκτρικό ρεύμα θα ανεβεί.
2: Είναι χαμηλότατο το ποσοστό των αντλίων. Έβλεπα κάτι νούμερα. Ναι. Ακόμα σχεδόν ο μισός ελληνικός πληθυσμός, λίγο κάτω από το μισό, χρησιμοποιεί πετρέλαιο θέρμανσης. Λίγο κάτω από το μισό. Οι αντλίες θέρμανσης, θυμάμαι, κάτω του 1%. Τίποτα.
3: Πετρέλαιο είναι η πλειοψηφία, έτσι. Αέριο οι υπόλοιποι. Έτσι. Και κάποιοι το παλεύουν με ρεύμα. Πάντως μας έχουν προειδεάσει ότι όποιο και αν είναι το θερμαντικό μέσο, μάλιστα, θα την πληρώσουμε ακριβά φέτος.
0: Ακούστε λίγο. Μια καλή σχέση και καλή ερωτική ζωή θα μας σώσει. Πρώτα απ' όλα, κορίτσια, έτσι. Έτσι λίγο σεξάκι θέλει. Πρωινό, αισθητικά λίγο. Ζεσθενόμαστε έτσι.
4: Άσε με να σου πω.
0: Τι να μου πεις και να πεις μου.
4: Μια ιστορία.
0: Αυτή τώρα, παιδιά, είναι η AI, να ξέρετε, έτσι. Είναι αισθησιακή η AI. Λοιπόν, ένα σιδερωμένο που κάμισε το πρωί στον άντα προσδίδει. Δηλαδή, Δημήτρη. Κορίτσια, όταν αισθανόμαστε ότι πέρασε αυτό το πουκάμισο από τα χέρια σας, δηλαδή εγώ ξυπνάω το πρωί και όταν έχω την αίσθηση ότι πέρασε από τη δικιά μου το χέρι της, δηλαδή αισθάνομαι ότι με χαϊδεύει όλη την ημέρα και με προσέχει. Για σκεφτείτε το. Όχι, δεν είναι παγίδα, δεν είναι παγίδα. Δεν είναι.

0: καμία αντίδραση για τα λεγόμενά μου προηγουμένως. Κορίτσια, με έχετε γράψει τελείως έτσι, εντάξει, οκ. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει, θα προσπαθήσω σε λίγο. Πόσοι οδοντίατροι κάνουν μπότοξ? Τι γίνεται ρε, εσείς οδοντίατροι? Ο Άδωνης λέει διάφορα. Δηλαδή, έχει λεφτά το μπότοξ?
1: Έχει λεφτά γενικώς η αγορά της υγείας και της αισθητικής.
0: Εννοείς της μόδας, έτσι?
1: Έχει πολλά λεφτά. Ειδικά τώρα η οδοντιατρική δαπάνη είναι αμιγώς ιδιωτική στην Ελλάδα. Ποιος κάνει τα δόντια του στο δημόσιο σύστημα? Είμαστε κορυφαία χώρα στο πόσα λεφτά δαπανούμε από την τσέπη μας.
0: Για μπότοξ, λέω.
1: Για μπότοξ.
0: Και το άλλο, πώς το λένε, η
2: αλουρονικό.
1: Μάλιστα. Οξύ.
2: Από τα χθεσινά στοιχεία του MedWatch, με ελάχιστες μέρες λειτουργίας της εφαρμογής για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, γιατί δεν έχει επεκταθεί σε όλη την Ελλάδα, φανταστείτε τι έχουμε να βρούμε ακόμα. Με ελάχιστες μέρες, επαναλαμβάνω, 119 οδοντιατρία τα οποία διαφήμιζαν ή και προχωρούσαν σε ιατρικές θεραπείες με υαλουρονικό οξύ, μεσοθεραπεία και μπότοξ. Στα οδοντιατρία τώρα, φανταστείτε, βέβαια υπάρχουν καταγγελίες και για κομμωτήρια, οπότε το οδοντιατρίο νομίζω είναι κάπως καλύτερα, τουλάχιστον είναι και γιατρός. 231 περιστατικά τα οποία αφορούν ιατρία και κλινικές που χορηγούσαν βλαστοκύτταρα, προφανώς για τον ίδιο λόγο.
0: Τι κάνουν?
2: Ανάπλαση, φαντάζομαι, όλα αυτά anti-aging είναι. Και αυτά χωρίς έγκριση, χορήγηση μπότοξ, άλλες ενέσιμες αγωγές, εδώ είναι, έχουμε και αδυνάτισμα.
0: Γι' αυτό είναι μερικοί και αυτό το αδυνάτισμα που...
1: Άμα δεις κάτι πρισμένους έξω και κάτι πρισμένες, είναι τέτοια

Ticket.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.

ωραία το περιγράφει. Το τραγούδι πρέπει να είναι σε στίχους Νικολακοπούλου, για δες Λιγοσάκη, και μουσική του Σταμάτη Κραουνάκη. Έτσι πάει ο μήνας, έτσι πάει και αυτός ο μήνας, κορίτσια. Σκλαβιά στο σίδερο. Πρέπει να το βάλετε να σιδερώνει και αυτός, εκτός αν έχετε μοιράσει τις δουλειές. Όταν το ζευγάρι βρίσκει τον τρόπο να ισορροπήσει στην παροχή, στη δημιουργία, στη βοήθεια, στη συμπαράσταση, και δεν τα μοιράζει στη ζωή, δεν μοιράζονται τα πράγματα μισά-μισά. Ούτε το εισόδημα μοιράζεται μισό-μισό, γιατί εμείς οι άντρες βγάζουμε περισσότερα λεφτά συνήθως, και δεν μπορεί να το παίζουμε αφεντικά επειδή βγάζουμε περισσότερα λεφτά. Αλλά από την άλλη μεριά, κακά τα ψέματα, αυτός που φέρνει περισσότερα λεφτά κουράζεται για να τα φέρει τα περισσότερα λεφτά. Άρα αν δεν τον υποστηρίξεις και κάπου, θα τον δυσκολέψεις. Από την αντίθετη μεριά όμως, αυτό το σίδερο μπορούμε να το κάνουμε παρέιτσα. Εκτός αν έχουμε λίγα λεφτά, να έρθει μια γυναίκα να σιδερώσει, όπως η υπόθεση με αυτή την κυρία στο Πανόραμα, το ακούσατε. Χθες έκανα κουτσομπολιό με κάτι πανοραμίτες. Τους λέω, εσείς ξέρετε τι έγινε σε αυτή την ιστορία? Εμφανίστηκε μία να λέει, μου τα κλέψε η υπηρέτρια 50 χιλιάρικα και 2 λίρες. Και μετά από λίγο καιρό, εδώ μια-δυο μέρες, τα πήρε πίσω, τα βρήκε λέει τα λεφτά.

έχει γούστο να τα φάγε τα λεφτά σε ινστιτούτα, γυμναστήρια, αναγεννησιακές τακτικές, αναγεννησιακές, αναδημιουργικές και αναπλαστικές. Έχει γούστο να τα φάγε εκεί και να προσπαθούσε να πουλήσει παραμένει. Έχει γούστο. Μπορεί. Κι αν σας πει, κοίταξε φιλαράκι, καλός χρυσός αγαπάω, κάναμε οικογένεια μαζί, ζούμε μαζί, αλλά πρέπει να σιδερώσεις και εσύ καμιά φορά, τι θα κάνετε? Απευθύνομαι στους κυρίους της παρέας. Ναι. Η Νικολακοπούλου όμως περιγράφει τη ζωή μιας γυναίκας

0: ισχυρίζεται ότι ένα πουκάμισο μπορεί να μην χρειάζεται και πολλά πολλά αν δεν βάλουμε πολλά ρούχα στο άρα
1: χαμηλές, πλητήριο, ναι, χαμηλές τροφές, λίγα ρούχα και μετά σε κρεμάστρα, Στέφανε, όχι η πατσαβούρα.
0: Ναι. Αυτό σημαίνει πρέπει να είναι μεγάλο το πλυντήριο, ρε Σιδημέτρη.
1: Καλά, εντάξει, τώρα ή αλλιώς θα βάλεις λίγα ρούχα. Επίσης υπάρχουν συστήματα σιδερώματος πια καταπληκτικά. Δηλαδή, τώρα εντάξει, τι να λέμε.
0: Πιάνει σίδερο.
1: Ναι, βέβαια. Και επίσης υπάρχει και ατμοσύστημα χεριού, λοιπόν, το οποίο είναι ιδανικό για
0: πάντα. Μαγκάκια, τι θα γίνει, πρέπει να πιάσουμε κι εμείς κανένα τέτοιο, έτσι. Για να υπάρχει μια ισορροπία και ειρήνη στο σπίτι. Χειμώνας έρχεται. Θα ζούμε μέσα στο σπίτι. Έξω δεν είναι λεφτά, δεν θα έχουμε πολλά.
1: Άμα θες να φοράς ρούχα και θα φας κάτι.
2: Η ώρα είναι 9 και η ζωή είναι ωραία.
3: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
4: Γαλαξία 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
5: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
6: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
7: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
6: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
7: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
6: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
7: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
6: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
7: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
6: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
8: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
9: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
10: Τώρα ο Θέμης Γκολιάς ως ασφαλιστικός σύμβουλος σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
9: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
10: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ. Φορτηγά από 99 ευρώ. Φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ. Δίκυκλα από 20 ευρώ. Τρακτέρ από 30 ευρώ. Σκάφη από 40 ευρώ.
9: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρωση Ικασερών. Τηλέφωνο 23210-64610, κινητό 6977-686688.
10: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
9: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
11: Η κατασκευή ενός έργου ξεκινά με σωστή μελέτη. Η GA Design and Construction, πριν την υλοποίηση κάθε κατασκευής ή ανακαίνησης, σας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες.
12: 3D σχεδίαση, μελέτη μελέτες μηχανικού, ενεργειακά πιστοποιητικά, έκδοση αδειών, συμβουλευτική και διαχείριση επιδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ και εξοικονομώ.
13: Για τον ιδιώτη, όσο και για την επιχείρηση. Με πολυετή εμπειρία, τεχνογνωσία και υπευθυνότητα, υλοποιούμε έργα που αντέχουν στον χρόνο και ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Τεχνική υποστήριξη, συνέπεια και αποτέλεσμα, από την ιδέα ως την υλοποίηση.
12: Μην ψάχνεις αλλού. Εμπιστεύσου την εμπειρία, το όραμα και την ποιότητα της GA Design and Construction.
13: Επικοινωνήστε σήμερα με την GA Design and Construction. Καλέστε στο 23210-37107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
14: Du sprichst Deutsch?
15: Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
14: Come to Regiocom.
15: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 6993-211-019.
14: Bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.
16: Εργοστάσιο χρωμάτων Nikal. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο σιδηροκάστρου προμαχώνα, γέφυρα τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230-25464 και 694-570-2469.
17: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. Από το σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoro.
18: Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
19: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
20: Υδροθεραπεία για πλήσιμο εντέρου. Σε κβαντική ιατρική με ειδικούς μαγνήτες, οι οποίοι αφού πιάσεις το ένα παλούκι και το άλλο λευγές στο χέρι, σε διαπερνά ένα ηλεκτρομαγνητικό σύστημα, το οποίο καταλαβαίνει ότι στο σηκώτη πήρες κάθε βράδυ πίσω μου κάτι. Λοιπόν, στοιχεία που έδωσε ο υπουργός.
21: 12.000 ιατρία.
20: Καλημέρα,
21: Αθήνας.
20: Και
21: καλημέρα σας. Αθήνας, Πειραιά και Θεσσαλονίκης. 12.000 ιατρία στο σύστημα του MedWatch. 264 στο κόκκινο. Με κίτρινη προειδοποίηση 2.606, εκ των οποίων και το ιατρείο της Μαρίας Καριστιανού. 911 ευρήματα για μπότοξ και ενέσιμες θεραπείες αδυνατίσματος που διαφημίζονται ενώ απαγορεύεται. 468 κόκκινα.
20: Αδυνατίσματος, διότι αυτό είναι σύστημα. Αυτό και ξέπλυμα εντέρου. Το άλλο, ρε παιδιά, που κάνουν, που βάζουν το εντέρο και το μικρύνουν. Την επέμβαση την ξέρετε αυτή? Πω. Έχει ένα χάπι, το οποίο το παίρνουν οι διαβητικοί, λέει, για κάποιο, για το διαβήτη, και τώρα το παίρνεις και φρουτ, φεύγουν όλα. Μεσοθεραπεία τι είναι?
21: 119 οδοντιατρία κάνουν ιαλουρονικό και μπότοξ. Σχόλιο δικό μου, είναι πολύ μικρός ο αριθμός. Ξέρω πάρα πολλά οδοντιατρία που το κάνουν πλέον. 231 ιατρία κάνουν θεραπείες με βλαστοκύτταρα σε χώρους που δεν επιτρέπει η νομοθεσία. 135 απλά, 29 κλινικές, 24 κέντρα αισθητικής και 468 γιατροί που διαφημίζουν παρανόμως τις ιατρικές τους.
20: Καλά, εσείς οδοντίατροι, γιατί κάνετε μπότοξ? Επειδή είναι στο στόμα γύρω γύρω, έχουμε ρητίδες, αυτές οι ρητίδες.
21: Το MedWatch ξεκίνησε 10 μέρες πριν. Την πρώτη μέρα που ξεκίνησε βρήκε 141 διαφημίσεις στο διαδίκτυο και στα social media. Χθες, την ημέρα της συνέντευξης τύπου, ήταν μόλις 13. Από 141, 13. Μόλις μπήκε ο ανιχνευτής.
20: Τώρα, να μην αδικήσουμε όμως για κάποιους ανθρώπους. Ρίσεις, μήπως κάθε φορά που υπάρχει θόρυβος γύρω από μια ιστορία, τα μπλέκουμε όλα, τα βάζουμε σε ένα blender, με αποτέλεσμα να δυσφημούμε και να κακολογούμε με ολόκληρες κατηγορίες επαγγελματιών. Δεν είναι έτσι όλοι, πρώτον. Δεύτερον, υπάρχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σε τέτοιες υποθέσεις, τα οποία βασίζονται σε ειδικά μηχανήματα, την επιστήμη, ίσως και κάτι καινούργιο που δεν το πιάνουμε εμείς. Τώρα πιεστήκαμε την κυρία Καριστιανού, γιατί είναι υποψήφια και όπου βρούμε τις ρίχνουμε. Αλλά και εκείνη, ρε παιδί μου, τι το θέλει αυτό που βγήκε ρε Σιμόσχη να πει υπάρχει κβαντική ιατρική. Εννοούσε ότι χρησιμοποιούμε μηχανήματα υψηλότατης τεχνολογίας, τα οποία αξιοποιούν τις δυνάμεις του μικρόκοσμου για να λύσουν ζητήματα που δεν τα πιάνουμε εμείς. Και έτσι, γιατί κουνάς το κεφάλι σου, κύριε Μόσχη?
0: Ναι, μπορεί να είναι έτσι, ναι. Αλλά άλλο...
20: Αυτός ο βιοσυντονισμός τι είναι δηλαδή?
0: Άλλο τι λες, άλλο τι εννοείς.
20: Συντονισμός της ζωής δηλαδή, και άλλο του τι κύτταρου δηλαδή, έτσι. Δηλαδή βλέπουμε το κύτταρο και το νεοσυντονίζουμε. Γυρνάμε ανάποδα το σύστημα. Για διάβασε λίγο τι λέει η κυρία Καριστιανού στην κακή συναυτά.
0: Για το βιοσυντονισμό, ότι γίνεται με τροποποιημένες ανεστραμμένες ηλεκτρομαγνητικές δονήσεις των αλλεργιογόνων ουσιών που τοποθετούνται σε ένα δοχείο συνδεδεμένο με τις βιοσυντονιστικές
20: αλλεργιογόνες ουσίες. Εμείς αναστρέφουμε με ένα σύστημα ηλεκτρομαγνητικό με το οποίο κάνουμε μια αναστροφή και το επηρεάζουμε το κύτταρο. Και περιμένει η κυρία Καριστιανού την ψηφίσουν γι' αυτό δηλαδή τώρα. Είμαστε με τα καλά μας. Άμα μπλέξεις με τα πίτουρα, σε τρώνε οι κότες. Και οι άλλοι την έχουν στημένη την υπόθεση. Αλλά αυτό δεν αφορά όμως την υπόθεση των Ντεμπών και τη μάχη που δόθηκε για την ιστορία αυτή, για να μην ξεχνιόμαστε. Αυτά.
0: Έτερον εκάτερον.
20: Λοιπόν,
0: αλλά όταν μπλέκεσαι με την
20: μεσοθεραπεία,
0: πολιτική,
20: τι είναι? Μήπως έχει προκύψει από κάπου? Ξέρετε τι είναι, ρε παιδιά? Ανοίγω γραμμές για λίγο.
0: Και Ντάισπορ, έτσι.
20: Ας τον Ντάισπορ, εσάκη. Αυτό μπορεί να είναι κάτι καινούργιο που δεν το έχουμε εφαρμόσει ακόμα. Η κυρία η οποία έκανε στο Μαζονάκι αυτή την θεραπεία, την κυταροθεραπεία,
0: την οποία είχε προτείνει και στον υπνοτιστή.
20: Την οποία είχε.
0: Αλλά δεν τα βρήκα στα λεφτά.
20: Λοιπόν, είχε σπουδάσει στη Χονολουλού αυτό το σύστημα.
1: Το αποτέλεσμα είναι ότι τον έστειλαν τον άνθρωπο. Έτσι, αυτό είναι το αποτέλεσμα, για να τα λέμε τα πράγματα
20: λοιπόν,
1: με το όνομα.
20: Μεσοθεραπεία, ναι Δημήτρη, άλλα στοιχεία και κλείνουμε. Αν ξέρει κανείς έχει κάνει μεσοθεραπεία, παρακαλώ βοηθήστε.
0: Κάτι για τη μέση θα είναι.
1: Κάθε χρόνο εντωμεταξύ όλα αυτά αλλάζουν, γιατί έρχονται καινούργια τα οποία καθιστούν τα παλιά αναποτελεσματικά. Πρόκειται για βιομηχανία. Και άμα καθίστε και μετρήσετε για τι βιομηχανία μιλάμε, είναι των δισεκατομμυρίων στην Ελλάδα αυτή η ιστορία. Στην Ελλάδα.
20: Ρε παιδιά, λες τι μπορεί να είμαστε θύματα αυτής της ιστορίας, γι' αυτό δεν μιλάμε με τον ένα ή τον άλλο.
0: Έχει
20: τρόπο.
0: Πάρα πολλά λεφτά.
1: Έχει βόδια πολλά έξω. Πολλά βόδια. Τα οποία πληρώνουν αβέρτα. Αβέρτα.
20: Μια φορά πήγα εγώ στον δερματολόγο και μου λέει: κοίταξε να δεις, επειδή αυτό που είναι εδώ, λέει, πρέπει να κάνεις αυτό και πρέπει να κάνεις και εκείνο. Και δεν κάνεις και ένα άλλο. Σε αυτή την περίπτωση τι να πεις, δηλαδή, γίνεις ρεζίλη στο τέτοιο.
1: Έχει βόδια που έχουν βάλει επάνω τους, ό,τι μπορείς να φανταστείς, δεν είπα εσένα.
20: Συγχωρείς, γιατί δείχνεις με. Παιδιά, τι είναι μεσοθεραπεία, έλα Δημήτρη, δώσε μερικά στοιχεία.
22: Μεσοθεραπεία, 178 γιατροί χτύπησαν στο σύστημα και για λιποαναρρόφηση μόλις 8. Δηλαδή είναι τόσο μόδα. Επίσης το Ντάισπορ. Εγώ νόμιζα ότι είναι ο αθλητισμός του θανάτου. Δεν είναι, είναι με γουάι το Ντάι. Με γουάι έχει μαζί και το Μουτζάρο, λέει. Και ο Ζεμπίκ και Γουιγκόβι είναι ενέσιμες αγωγές αδυνατίσματος που μπαίνουν στη διαφήμιση. 598 από τα 850, λέει, είναι σε ιατρία.
20: Από είναι τα περισσότερα. Ενέσιμες
22: αγωγές, λέει.
20: Μέθοδοι αδυνατίσματος.
1: Είναι αυτά τη μόδα στις ΗΠΑ, τα Ζεμπίκ και τα λοιπά που ήρθαν και σαρώνουν.
22: Δεν θα κόψω δηλαδή το στόμα μου, θα πρέπει να κάνω μια ένεση.
20: Βρε παιδιά, βοηθήστε λίγο. Κανένας από τους φίλους ακροατές, έχουμε γιατρό που μπορεί να μας πει δύο πράγματα? Οδοντίατρο που μπορεί να μας εξηγήσει γιατί μπότοξ στα οδοντίατρια? Τι στο καλό γίνεται? Πας στον οδοντίατρο, του λες κανένα σφράγισμα, του λες κανένα κερδικά.
1: Εσύ κάνει ωραίο χαμόγελο.
20: Σε βλέπω εδώ μας. Κάτι. Κανείς δεν παίρνει τηλέφωνο. Εσείς όλοι λερωμένη τη φωλιά μας έχουμε, έτσι.
1: Σε κάνει και ωραίο χαμόγελο. Μην έχεις δόντια σαν τσάπες και γελάς και είσαι σαν νεάντερταλ.
20: Σιωπή. Ένοχη σιωπή.

0: Τα είμαι για οδοντίατρο. Άσε τρέμει η ψυχή μας, μου έλεγε ένας φίλος ακροατής, ότι με τις δυνατότητες στα χέρια που έχουν οι οδοντίατροι, ας κάνουν αυτή μπότοξ, γιατί είναι γανικομότρια. Έτσι, πήγατε εσείς στον οδοντίατρο, άμα σου κάνει ένα παυσίπον οδοντίατρος ενέσιμο, να δεις τι ωραίο μπότοξ. Πηγαίνετε τακτικά στον...
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Ο οδοντίατρος το παυσίπονο το βάζει ακριβώς εκεί στο σημείο που πρέπει. Στο νεύρο που πρέπει, δουλεύει με ακρίβεια χιλιοστού. Το μπότοξ έτσι λειτουργεί, από ό,τι έχω δει στην τηλεόραση, δεν ξέρω, δεν κάνω τέτοια πράγματα εγώ. Αλλά το χέρι είναι ακριβέστατο για τον μπότοξ.
0: Άρα καλύτερα το αυτός παρά η κομμότρια δηλαδή, έτσι, σίγουρα.
1: Και η κομμότρια και η αισθητικός και.
0: Μάλιστα.
1: Και καλύτερα θα πει να είναι συντηρολόγος, γιατί αν είναι συντηρολόγος, άμα σου αρέσει καμία ένεση, το χέρι μπορεί να βρει για τρεις μέρες να πούμε.
0: Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ.
2: ...17.360 πληρωμένες διαφημίσεις βρήκε το MedWatch σε Meta, Google και βρήκε άλλες 17.000 ιστότοπους.
0: Επιτρέπεται οι γιατροί να κάνουν διαφήμιση στο...
2: Και 2.500
0: εργαστήρια είναι αυτά, έτσι.
2: Σκεφτείτε, σε 10 μέρες μέσα, 37.000.
3: Οι γιατροί δεν επιτρέπεται... Οι εταιρείες στις οποίες συμμετέχουν γιατροί επιτρέπεται. Δηλαδή τώρα μιλάμε για σούπερ κοροϊδία. Ο κοροϊδευόμαστε όλοι μαζί.
0: Και μάλιστα αυτό από τη Χονολουλού έχει ενδιαφέρον. Δηλαδή η δικιά σου πήγε στη Χονολουλού και πήρε πτυχίο. Τον πέθανε τον άλλον. Και δεν είναι μόνο τον πέθανε τον άλλον. Η ματαιοδοξία στον χώρο της showbiz είναι τρομερή. Και δεν είναι τίποτα. Συμπαρασύρει και όλους τους υπόλοιπους. Λες και πρέπει ξαφνικά. Κάναμε το Μαζονάκι, καλή του ώρα βέβαια τον άνθρωπο, το κάναμε πρότυπο. Θα τρελαθούμε τελείως. Θα τρελαθούμε τελείως. Έχουμε χαζέψει σαν κοινωνία. Αρρωσταίνουμε κάθε μέρα. Δεν κάνουμε το Μαζονάκι πρότυπο. Επειδή από τα λεφτά που έβγαζε έδωσε και 500 ευρώ και 1000 και βοηθούσε. Μια χαρά. Αλλά τα υπόλοιπα... Η ναρκοκουλτούρα, η νύχτα, η πρόκληση, η επίθεση... Θα γίνει σε 50 χρονών και να μην κάνεις οικογένεια και να είναι πρότυπος. Έρε γκαρδάσια. Μήπως το στραβώνουμε το θέμα λίγο παραπάνω και δεν τα λέμε κιόλας. Όχι, δεν είμαι συντηρητικός. Εννοείται. Αυτά, επιστρέφουμε σε λίγο. Καλή σας μέρα. Ναι, Δημήτρη.
2: Θέλω μια διάσταση τελευταία. Επέτρεψέ μου, μία ιατρική.
0: Επίτρεψέ μου,
2: ναι.
0: Ο Σάκης λέει είναι προστακτική και δεν παίρνει αύξηση.
2: Θέλω να μάθω πόσο κόστισε όλο αυτό. Διότι από τα στοιχεία που έδωσε το Υπουργείο, ακούστε λίγο, χρησιμοποιήθηκε το CLOD, το γλωσσικό μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης. 130 εκατομμύρια tokens χρειάστηκαν.
0: Είναι τα tokens.
2: Είναι οι tokens. Είναι οι μονάδες ουσιαστικά που επεξεργάζεται, που χρειάζεται το σύστημα και έρχεται όποιος μας ακούει επαγγελματίας χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη, την πληρώνει. Του λέει για θέλω και άλλα tokens. Και άλλα tokens. Και βάζει λεφτά.
0: Η μονάδα τεχνητής νοημοσύνης με πληροφορικά στοιχεία, για να μην λέμε bytes, λέμε tokens που είναι κάτι περισσότερο.
2: 130 εκατομμύρια. Πόσο κόστισε αυτό είναι ένα θέμα.
4: Ας κάνουμε ένα διάλειμμα από τα νέα και τη μουσική και ας μιλήσουμε για κάτι πιο πρακτικό. 18133 για οριστική διαγραφή αυτοκινήτων με την εμπιστοσύνη και την αξιοπιστία της εταιρείας Αφή Κωνσταντινίδη. Και ανταλλακτικά και ασυναγώνιστες τιμές και άμεση εξυπηρέτηση. Σημειώσατε τον αριθμό. 18133.
5: Tokens. Στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, μονάδες κειμένου, λέξεις δηλαδή, μέρη λέξεων ή χαρακτήρες που επεξεργάζονται τα γλωσσικά μοντέλα, όπως είναι παραδείγματος χάρη του ChatGPT, εν προκειμένου ο Δημήτρης μιλούσε για το Claude. Και χρησιμοποιείται και σε άλλα, όπως στα κρυπτονομίσματα, στην ψηφιακή υπογραφή, σε παιχνίδια και σε κάποια άλλα της καθημερινότητας, όπως είναι οι μάρκες, κάποια ειδικά κέρματα για αυτόματους πολιτές ή για πάρκινγκ.
4: Τα tokens ουσιαστικά είναι μονάδες. Τι είναι? Credits για να κάνει η τεχνητή νοημοσύνη τη δουλειά για σένα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν θέλω εγώ να πω την AI να φτιάξει ένα πρόγραμμα για να διαχειρίζομαι καλύτερα την επιχείρησή μου, αρχίζει τρώει tokens. Δηλαδή άλλο να ρωτήσεις κάτι και να σου απαντήσει, αυτό είναι τέλος πάντων δωρεάν, να σου φτιάξει κάτι και πληρώνεις το πρόγραμμα μηνιαία και πληρώνεις extra tokens για να σου κάνει το πρόγραμμα.
0: Πώς πληρώνεις τη σύνδεση του ρεύματος?
4: Ναι.
0: Έχεις πάγια, αλλά όμως και μετά ανάλογα με το τι καταναλώνεις. Άρα
4: βεβαίως
0: είναι κιλοβατόρα τεχνητής νοημοσύνης.
4: Έτσι ακριβώς.
0: Έτσι. Λοιπόν, κύριοι, κι άλλο, πρέπει να κάνω να πάω σε ειδήσεις.
2: Δύο δευτερόλεπτα. Μιλούσαμε μόλις με επιχειρηματία.
0: Θα κάνει ανακοίνωση τώρα, περίμενε.
2: Από την Τεχνόπολη μιλούσαμε επιχειρηματία. Πληρώνει το token σε αυτό το πρόγραμμα 0,007. Επί 130, μπορεί το Υπουργείο να έχει και καλύτερη τιμή, αλλά βάλτε.
0: Μάλιστα.
6: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφεπατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
7: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητίτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη, αλλά κοστίζει πολύ.
8: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
6: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
8: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
9: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
10: Θέλεις μεταπτυχιακό, θέλεις κύρους, θέλεις Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, συμβουλευτική των εξαρτήσεων, MBA και άλλες ειδικότητες. Διαθέσιμες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your Choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
11: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
12: Αράμ Χατσατουριάν και Σεργέη Ραχμάνινοφ από την ΚΟΘ. Η μεγάλη συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης στα φετινά Δημήτρια με δύο αριστουργήματα των σπουδαίων αυτών δημιουργών. Φλάουτο Όθωνας Γκόγκας. Διεύθυνση Ορχήστρας Λίο Μακφόλ. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, ώρα 8.30, αίθουσα τελετών Απιθύτα. 61ο Φεστιβάλ Δημητρίων, Δήμος Θεσσαλονίκης.
13: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
14: Ο Κοτσόβολος στη Τούμπα γιορτάζει 30 χρόνια με μία προσφορά που τα φέρνει όλα Τούμπα. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Γρηγορίου Λαμπράκη 189 στην Τούμπα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό δικός μας είναι.
16: Μπα. Αυτός έχει ρόδες.
17: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
15: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
16: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
18: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω... χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
19: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
20: Σε σένα μιλάω.
21: Χάλια είσαι.
22: Τι, πονάει η μέση σου?
21: Έμα αφού δεν κοιμάσαι καλά, πάρε πριμό στρώμ και θα με θυμηθείς. Ανατομικό, ορθοπαιδικό, οικολογικό στρώμα.
22: Αλλά όλο που σκέφτηκα το Primostrom, νίσταξα.
19: Primostrom, Παπαναστασίου 91 Χαριλάου, Δημητρίου Καραουλή 11 στον Εύωσμο και Βιπέθ Σύνδου.
21: Primostrom, πολυτέλεια που δεν κοστίζει ακριβά.
19: Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5. Μαζί σας για ό,τι και αν τύχει.
23: Υγιεινά και νόστιμα νέα από Ταλαντικά Πασιάς. Νέα σειρά ψητά λαντικά, κορυφαίο. Χοιρινό, γαλοπούλα και κοτόπουλο.
24: Το μυστικό συστατικό στα λουκάνικα Πασιάς είναι η μνήμη. Από το 1900 η οικογένεια Πασιάς φτιάχνει λουκάνικα τόσο νόστιμα που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Πασιάς, το καλύτερο για σας.

0: Καλή σας ημέρα. Τίτλοι ειδήσεων από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Πρώτο κυβερνητικό πακέτο για τα καύσιμα σε δίζελ και αμόλυβδη. Στις 11 οι ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό από τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Αναμένεται να ανακοινώσει την επέκταση της επιδότησης στο δίζελ τουλάχιστον για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ύψος της επιδότησης θα ανέβει στα 20 λεπτά το λίτρο από 10 σήμερα. Θα προσθεθούν 5 λεπτά από την κρατική επιδότηση και άλλα 5 λεπτά από τα διηλιστήρια. Όσον αφορά στην αμόλυβδη, το βάρος της επιδότησης μέχρι τις 15 Οκτωβρίου θα συνεχίσουν να αναλαμβάνουν τα διηλιστήρια με 10 λεπτά το λίτρο. Στις 14 Οκτωβρίου οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Αυτός ο χειμώνας θα μπορούσε να είναι ακόμα χειρότερος, δήλωσε ο Επίτροπος Ενέργειας. Μίλησε για πολύ υψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου. Σημαντική αποκλιμάκωση καταγράφουν σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το Brent υποχωρεί στα 96 δολάρια. Χθες ήταν πάνω από 106. Αισθητή ενίσχυση των εξαγωγών τις τελευταίες ημέρες καταγράφουν αναλυτές της JP Morgan. Στη Σαουδική Αραβία, σύμφωνα με την Goldman Sachs, οι εκτιμόμενες εξαγωγές υπερδιπλασιάστηκαν το Σεπτέμβριο. Πυρομαδόνα από την αντιπολίτευση μετά την παραπομπή του πρώην Υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για το λεγόμενο μπάζωμα στα Τέμπη. Παραπέμπονται επίσης ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και τρία ακόμη μη πολιτικά πρόσωπα. Την παραίτηση του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, ο οποίος δήλωνε ότι όσοι μιλούν για μπάζωμα είναι για τα μπάζα, ζήτησε ο Αλέξης Τσίπρας. Αποκαλυπτικά στοιχεία από τις 10 ημέρες λειτουργίας της ψηφιακής πλατφόρμας MedWatch, Botox και ενέσιμες θεραπείες αδυνατίσματος βρίσκονται στις πρώτες θέσεις διαδικτυακών διαφημίσεων χωρίς να υπάρχει απαιτούμενη άδεια. 119 οδοντιατρία διαφήμισαν θεραπείες με Botox, υαλουρονικό οξύ και μεσοθεραπεία. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας θα βρεθούν οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργου Πατούλη. Εγώ ζήτησα από τον Γεωργιάδη τον έλεγχο εις βάρος μου για να σταματήσει η ανθρωποφαγία και η στοχοποίησή μου, ανέφερε ο κύριος Πατούλης. Προσοριστικό λουκέτο η ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, όπου λειτουργούσε παράνομα ογκολογικό τμήμα. Η υπόθεση προκάλεσε την εισαγγελική παρέμβαση, βάζοντας στο κάδρο τους ελέγχους που έγιναν από τις αρμόδιες υπηρεσίες, χωρίς καμία αναφορά στις εκθέσεις τους για τη συγκεκριμένη μονάδα. Σοβαρές καταγγελίες ασθενών και συγγενών για τις συνθήκες νοσηλείας. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για διορθώσεις στα στοιχεία του Ε1 από τους δικαιούχους της επιστροφής ενοικίου. Η καταβολή της επιδότησης αναμένεται στο τέλος Νοεμβρίου. Δείτε περισσότερα στο arthes.gr.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
3: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
4: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Serentherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Serentherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
0: Μινάς Ιωάννης.
1: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
0: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
1: Με πολυετή εμπειρία.
0: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
1: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
0: Από πλακάκια,
1: κουφώματα,
0: είδη γήινης,
1: υδραυλικά,
0: χρώματα
1: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2-3-23-0-28-274 και 69-93-920-661.
0: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
1: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
0: Επίσημα,
1: μοναδικά,
0: με πολυετή εμπειρία.
2: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
3: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
2: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
3: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
2: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
3: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
2: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
4: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
2: Ηλεκτρικά παράθυρα.
4: Κλειδαριές.
2: Φωτισμός.
4: Μπαταρίες.
2: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
4: Βασιλείος Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
2: Τηλέφωνο 2323 111 410.
4: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
2: σταθερά στον Ελευθεριάδη. Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
5: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
2: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
5: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 2310 37 40 7.
6: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940 155 595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
7: Από εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων αναζητείτε λογιστής ή λογίστρια από Σιδηρόκαστρο, Ηράκλεια και τις γύρω περιοχές. Η θέση αφορά τετράωρη απασχόληση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 6974-956-680. Υπεύθυνος Παναγιώτης Ζαΐμης.
8: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου μετρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945 528 148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραΐφογλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
9: Πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές, υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λήφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση Λέβητα ή Αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343 111 204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
10: Παίξει υπεύθυνα.
11: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος. Χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
12: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
13: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
12: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
14: Ώρα για ένα τρελό πάρτι αναμνήσεων με Ρακιτζή και χαριτοδιπλωμένο live στο Βεργίνα Θέατρο.
15: Αν ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω, δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

0: Ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη, καλή σας μέρα και καλό πρωινό. Σε ένα δημόσιο διάλογο και μια προσπάθεια να είμαστε κοντά στην επικαιρότητα, στα ζητήματα και βέβαια να κάνουμε και παρέα, γιατί εδώ που τα λέμε, έτσι περιμένοντας παρέμβαση της κυβέρνησης στις τιμές, στα καύσιμα, στη φορολογία ή σε οτιδήποτε άλλο, νομίζω είμαστε σε κατάσταση αναμονής. Κυκλοφορεί ότι μην περιμένετε τίποτα ιδιαίτερο, θα δούμε παρέμβαση στο ντίζελ κάποια, στην αμόλυβδη τα δηληστήρια και στο πετρέλαιο θέρμανσης αργότερα, στις 15 του μηνός, όταν θα μπούμε στη διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Νομίζω ότι έχουμε πάθει μια αδράνεια. Ακόμα δεν το πιστεύουμε ότι θα αυξηθούν και άλλο από τα ίδια αυξημένα του προηγούμενου διαστήματος. Οι πόλεμοι, οι δύο πόλεμοι, ανέβασαν τις τιμές ούτως ή άλλως. Μην ξεχνάτε ότι το μεγάλο βενζινάδικο της Ευρώπης, δηλαδή το ρωσικό βενζινάδικο, έκλεισε τελείως. Μάλλον συνεχίζουμε να παίρνουμε ακόμα λίγο αέριο από τον Turkey Stream, αυτό που έρχεται δηλαδή από την Τουρκία και συμπεριλαμβάνει και ρωσικό αέριο, αλλά μέχρι εκεί πρέπει να κλείσουμε την επόμενη χρονιά, αν κλείσουμε.
1: Και κάτι καράβια, σκόρπια που κουβαλάν πετρέλαια. Αυτά που ξέρουμε τουλάχιστον. Τώρα το τι δεν ξέρουμε.
0: Νομίζω ότι έχουμε ένα είδος. Θα δούμε. Περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει η κυβέρνηση.
1: Εγώ δεν βλέπω ότι κυκλοφορεί και ρωσικό αέριο και ρωσικό πετρέλαιο, αλλά όχι επισήμως.
0: Από το σκιώδη στόλο για...
1: Και όχι μόνο.
0: Και όχι μόνο. Μάλιστα. Δηλαδή αφήνονται ποσότητες για να πάνε στην Ουγγαρία, ας πούμε.
1: Και όχι μόνο.
0: Και όχι μόνο.

0: Δεν παρατηρείται πρόβλημα στην είσοδο από την Εθνική. Και δεν ξέρω, θέλω πληροφορίες παρακαλώ, αν έχει ανοίξει ο δρόμος, έχουν φύγει οι κόνοι από τις δύο λωρίδες ή υπάρχει κάποια αλλαγή, καθότι οι παρεμβάσεις που κάναμε το προηγούμενο διάστημα, χθες ακούσατε τον κύριο Μπίλια, ο κύριος Καράογλου προχθές έκανε μια παρέμβαση και αυτός ίσως για να ακούσουν εμάς τους πολίτες, θα πρέπει να υπάρξει και από τους φορείς μια αντίδραση, αυτό να το έχουν υπόψη τους οι φορείς, οι οποίοι στην περιφέρεια δεν έχουν ξεδοντιαστεί τελείως. Και αυτό ιδιαίτερα για τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είναι ένα θέμα. Όταν πηγαίνουν στα κανάλια λοιπόν, γιατί βλέπω αρκετούς βορειολαδίτες και νεοδημοκράτες που είναι όλη την ώρα στα κανάλια. Τα κανάλια έχουν χώρο και παράθυρα σε μια δημόσια συζήτηση μεταξύ βουλευτών και παραγόντων των κομμάτων, καθότι είναι και φτηνό υλικό. Τους βλέπεις όλους, είναι όλη την ώρα στα κανάλια. Αυτό αφορά και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και της αντιπολίτευσης. Ενώ παράθυρα στα κανάλια, σε δημόσιες συζητήσεις, όλη την ώρα έχουμε μια περίοδο, συζητούσαμε συνεχώς για τις δημοσκοπήσεις πριν από 10-15 μέρες. Θα θυμάστε, βγήκαν 3-4 δημοσκοπήσεις. Ποιος είναι δεύτερος, ποιος είναι τρίτος. Όλη την ώρα συζήτηση, ποιος είναι δεύτερος, ποιος είναι τρίτος. Βγήκε μια δημοσκόπηση τώρα, την έβγαλε ο Βασιλιάδης. Το Πασόκ είναι κοντά στην Ελλάς. Μια ξανά συζήτηση, 4 ώρες, όχι είμαστε πρώτοι, όχι είμαστε τρίτοι. Όχι είμαστε πρώτοι, αλλά δεν αυτό και θα δούμε και μια ατέλειωτη συζήτηση. Επομένως, παρακαλώ τους παράγοντες, οι οποίοι βγαίνουν και στα κανάλια, ας πούνε και ένα κομμάτι για κάτι που έχει σχέση με το αντικείμενό τους. Ελπίζω λοιπόν οι παρεμβάσεις που κάνουμε το προηγούμενο διάστημα δυναμικά σε μια κατεύθυνση του έργου, ασφαλτόστρωση με καινούργια υλικά όπως λέμε χαρακτηριστικά, ιδιαίτερα των 40-50 χιλιόμετρων μέχρι το κλειδί, να προχωρήσει. Εμείς δεν θέλουμε να σταματήσει. Θέλουμε να γίνουμε άλλο μηχανισμό για να μην έχουμε αυτό το πράγμα που έχουμε και είναι βαρύ. Άλλο το να κάνεις μισή ώρα να περάσεις και 20 λεπτά και άλλο να φρακάσεις τελείως και να μην ξέρεις τι σου γίνεται. Αναγκαζόταν η τροχέα πολλές φορές να κλείσει τελείως το δρόμο, να απεγκλωβιστούν αυτοκίνητα στέλνοντας την κυκλοφορία μέσα από τον Άγιο Αθανάσιο και τη Σύνδο. Επομένως, επειδή ξέρω ότι ακούνε οι βουλευτές και οι παράγοντες, το γραφείο του Πρωθυπουργού, το Υπουργείο έτσι, οι περιφερειάρχες, λίγο δεν πρέπει να ξεκουνηθείτε? Και όσοι πηγαίνετε βουλευτές στα παράθυρα των καναλιών, μήπως δεν καταλαβαίνετε ότι εκτίθεστε υπερβολικά τόσες ώρες ατέλειωτες και μετά λέτε και ότι να είναι? Εξού και κάτι ξυπνάδες που πετάξαν μερικοί νεοδημοκράτες και ο Μητσοτάκης ήταν μέσα στα νεύρα του από χθες.
1: Content κάνουν οι πολιτικοί, Στέφανε, στα κανάλια. Content. Τι? Περιεχόμενο για τα social media τους. Λένε την ατάκα τους, λένε το πείμα τους, κάνουν το βίντεο των 40 δευτερολέπτων, έφυγαν από το. Μαλώνουν κιόλας εκεί, κάνουν την ένταση για να κάνει νούμερα και το κανάλι και τελείωσε.
0: Στο τέλος γίνονται νούμερα οι ίδιοι, γιατί τους ξεφεύγει κάτι παραπάνω. Μερικοί. Τι είχε να βρω Μητσοτάκης?
1: Βέβαια, στον πρωινό καφέ της Δευτέρας αποκαλύφθηκε. Δευτέρα γύρισε μετά από 10 μέρες από Σαν Φρανσίσκο και Νέα Υόρκη. Και τι κατάλαβε? Ότι ενώ έκανε επαφές με την Nvidia, με κορυφαίο τεχνολογίας, με επενδυτές, βρήκε χρήματα να έρθουν να επενδύσουν στην Ελλάδα, έκανε μια εξαιρετική ομιλία στον ΟΗΕ κατά κοινή ομολογία, δεν έπαιξε τίποτα από όλα αυτά και έπαιξαν οι καβαλημένοι υπουργοί της Ντόρας, οι κακομύριδες του Θεοχάρη, το πάρε κανένα μπάφο από τον Άδωνη, το άμα δεν έχετε 10 ευρώ για βενζίνη πάρτε τα μέσα μαζικής μεταφοράς του Κουλκουδίνα. Και λέει, τι κάναμε? Στην Αμερική ήμουνα, στα κορυφαία, και εδώ ασχολούμαστε με αυτά? Νομίζω ότι στις κλειστές κάμερες, όχι τόσο στο μήνυμα που θα τα ακούσουμε, θα είναι πολύ αυστηρός για την τελευταία στροφή πριν τις εκλογές.

0: ωραίο τραγούδι αυτό, Νατάσα Μποφίλιου και Πάνος Βλάχος.
1: Κι άμα δεν μείνουμε μαζί, δεν κάνουμε παιδάκια.
0: Δεν μπορεί η Ευρώπη να μείνει με σταυρωμένα χέρια. Κάτι θα κάνουν, παιδιά, δεν μπορεί.
2: Τι να κάνουν, τι να κάνουν, να αυτή τη στιγμή τι να κάνουν.
0: Αυτή τη στιγμή σε 15-20 μέρες, δεν λέω για αυτή τη στιγμή. Πρέπει να κάνουν, δεν γίνεται.
2: Τίποτα δεν θα κάνουν.
3: Έχει σύνοδο κορυφής στα μέσα Οκτωβρίου.
2: Τίποτα δεν θα κάνουν. Το μόνο πράγμα που θα μπορούσε αυτή τη στιγμή να είναι αποτελεσματικό είναι να εγκρίνει έξτρα δυνατότητες χρηματοδοτικές για τις οικονομίες.
3: Ναι, γιατί λίγο είναι.
2: Ναι, αλλά ποιες οικονομίες έχουν λεφτά αυτή τη στιγμή και επιτρέπεται να κάνουν έξτρα έξοδα? Η γαλλική είναι χειρότερη από την ελληνική το 2009. Η γαλλική.
3: Η γερμανική είναι στα φρένα.
2: Ακριβώς.
3: Έχει και εσωτερικά πολιτικά προβλήματα.
2: Ακριβώς. Τι ακριβώς θα αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή που θα επιφέρει δραματική μεταβολή στον δύσκολο χειμώνα που ο Επίτροπος Ενέργειας κάθε τόσο λέει ότι θα έχουμε μπροστά μας, γιατί δεν τρέπεται ο ίδιος από τη θέση του να το παραδέχεται ομά. Λοιπόν, τι ακριβώς μπορεί να κάνει? Τίποτα δεν θα κάνει, θα το πληρώσουμε, ήδη το πληρώνουμε.
4: Η Γερμανία πήρε μέτρα όμως.
2: Η Γερμανία
4: 17 λεπτά. Πήρε, δεν περίμενε Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Και η Ισπανία πήρε. Και η Ολλανδία πήρε. Όλοι έχουν πάρει μέτρα τα οποία είναι περισσότερο ή λιγότερο αποτελεσματικά. Εμείς αυτή τη στιγμή παίρνουμε μέτρα αυτά που ξέρετε. Δεν μειώνουμε τον ειδικό φόρο. Περιμένουμε να μας δώσουν επιπλέον δυνατότητες. Εμείς έχουμε δεσμευτεί για άλλα πράγματα. Ότι θα αποπληρώσουμε προώρα χρέος, ας πούμε. Εδώ γεννάται ένα μεγάλο ερώτημα που κανείς δεν κάθεται να το συζητήσει. Υπό την παρούσα συνθήκη έπρεπε να πάμε σε πρόωρες αποπληρωμές? Αυτοί που είναι υπέρ της δημοσιονομικής πειθαρχίας θα σου πούνε ναι, γιατί βελτιώνει το προφίλ του χρέους.
3: Εγώ πάντως με μέλη της κυβέρνησης που έχω μιλήσει για αυτό το θέμα μου λένε ότι αυτά τα λεφτά δεν θα μπορούσαν να πάνε πουθενά αλλού παρά μόνο σε αυτή την κατεύθυνση. Και ότι είναι μύθος το ότι θα μπορούσαν να δοθούν σε ελαφρύνσεις και το καλλιεργεί η αντιπολίτευση. Αυτά τα λεφτά ή θα έμεναν και θα περίμεναν ή θα μπορούσαν να κατευθυνθούν εκεί.
0: Μάλιστα. Και τι καθόμαστε και περιμένουμε δηλαδή τώρα, ας περιμένουμε λίγο με υπομονή.

βλέπετε συνεργείο πάνω στην Εθνική, στο ύψος αξιός γαλλικός μπαίνοντας, ε? Για να δώσετε λίγο μια εικόνα. Θέλουμε να δούμε αν άλλαξε κάτι με αυτή την έννοια. Το ρωτώ.

0: Παρασκευή τον Πρωθυπουργό στην Πιερία, καθώς ενετάχθη Όλυμπος σε περιοχή προστασίας της UNESCO ή
1: στον κατάλογο μνημείων παγκοσμίως κληρονομιάς της UNESCO.
0: Ναι.
1: Πολύ σημαντική διάκριση έγινε το καλοκαίρι, την πάλευε χρόνια η Ελλάδα, και στις 5 το απόγευμα της Παρασκευής θα υπάρχει η πρώτη μεγάλη τέτοια εκδήλωση με ομιλητές την Λίνα Μενδώνη, την Υπουργό Πολιτισμού, και τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Παπασταύρου, και θα είναι εκεί και ο Πρωθυπουργός, όπου σύμφωνα με τον μέχρι τώρα προγραμματισμό θα μιλήσει μετά στην πλατεία της Κατερίνης. Η εκδήλωση είναι στο Λιτόχωρο, στο Εθνικό Πάρκο του Ολύμπου, και μετά θα πάει στην Κατερίνη και θα έρθει η Θεσσαλονίκη. Ήταν να πάει Κρήτη για να γενιάσει το πρώτο τμήμα του ΒΟΑΚ, αλλά είχαμε χθες την σύναψη συμφωνίας μεταξύ των Υπουργείων Πολιτισμού Ελλάδας-Βουλγαρίας και θα υπάρξει ένα μνημόνιο το οποίο θα υπογραφεί από τους δύο πρωθυπουργούς. Υψηλές παρουσίες Βυζαντινό Μουσείο Θεσσαλονίκης το Σάββατο.
0: Ο πρωθυπουργός και θα παραμείνει και το Σάββατο, όπου θα γίνει υπογραφή συμφωνίας Υπουργείου και Υπουργείου Πολιτισμού Βουλγαρίας και Ελλάδος με θέμα
1: την αμοιβαία κατάθεση κοιμηλίων ιστορικής αξίας. Για την Ελλάδα είναι 48 κοιμήλια από τις μονές του Παγαίου, τα οποία είχαν
0: υφαρπαχθεί
1: ναι, το 1917.
0: Ναι,
1: στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο.
0: Τρεις διαφορετικές περιπτώσεις, νομίζω, ή τέσσερις.
1: Ιερά Μονή Παναγίας Οικοσιφηνίσης, Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερών και Ιερά Μητρόπολη Σερών και Νιγρίτας. Και η Ελλάδα θα παραδώσει στη Βουλγαρία τα λείψανα που ανεβρέθηκαν στην Βασιλική του Αγίου Αχιλίου στις Πρέσπες το 1965 και έχουν ταυτοποιηθεί στον Τσάρο Σαμουήλ της Βουλγαρίας. Μαζί με το λοιπόν.
0: Ο οποίος τι είναι για τους Βούλγαρους ο Τσάρος Σαμουήλ?
1: Είναι πολύ μεγάλο πρόσωπο, διότι ουσιαστικά ήθελε να κάνει την ενοποίηση των Σλάβων. Μιλάμε για το 1000 μετά Χριστόν. Μετέφερε την πρωτεύουσα από τα Σκόπια στην Οχρίδα. Κατέβηκε, κατάφερε με τις επεκτάσεις να πάρει και ένα μεγάλο μέρος μέχρι και της Νότιας Ελλάδας.
0: Και τελικά
1: στο Βασίλειο τον Βουλγαροκτώνο. Πολύ πολεμή του με το Βυζάντιο, τον κέρδισε ο Βασίλειος στο τέλος.
2: Και τα άφησε να ανθίζουν με στην πέρα.
0: Ποιον έχετε πάει στις Πρέσπες? Υπάρχει μια βασιλική εκεί στα νησιά. Δημήτρη, έχεις πάει εσύ? Παλιά ο Λιάννης έκανε εκδηλώσεις εκεί στις Πρέσπες. Συνεχίζουν να γίνονται μέχρι σήμερα, όσο ήταν η περίοδος του παλαιού Πασόκ και ήταν ο Λιάννης στα πράγματα. Τότε είχε, μια φορά θυμάμαι, μας πήγαν δημοσιογράφους όλους μαζί στις Πρέσπες. Μεγαλειωδώς, συναυλία Μίκης Θοδωράκης. Έτσι θυμάμαι, δεν.
3: Υπήρχαν λεφτά τότε.

0: και αρχή. Ο Σαμουήλ αποτελεί για τους Βούλγαρους και τους Σκοπιανούς σημείο αναφοράς. Βέβαια η τριβή μεταξύ Σκοπιανών και Βουλγάρων είναι δυναμική ακόμα και σήμερα. Οι Βουλγαροί έκαναν το εξής απέναντι στους Σκοπιανούς. Τους είπαν τι γλώσσα και μας λέτε μακεδονική και άλλα, αφού βουλγαρικά μιλάτε. Και μερικά άλλα πράγματα που έχουν σχέση με ήρωες του γειτονικού λαού και άλλα. Άρα μιλάμε για την περίοδο του 1000 πλάς ελαφρώς και πέφτουν επάνω στο δεύτερο το βασίλειο του Βουλγαροκτόνο.
1: Λίγο πριν, λίγο
0: σε μετά. Μια μάχη.
2: Η ώρα είναι 10 με τόνο.
3: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
4: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
5: Σήκω παιδί μου, έχεις να πας στον Κάντζα. Γράψε λίστα με τιμές θαύμα. Νέσκαφε Κλασίκ 100 γραμμάρια 4,65. Πουμαρό Πασάτα 500 γραμμάρια μόνο 75 λεπτά. Μακαρόνια νούμερο 2, 6 και 10 ελωμάς μόνο 57 λεπτά. Και εξαιρετικά Παρθένο ελαιόλαδο ελωμάς 4 λίτρα 19,86.
6: Μπαρμπαστάθης κατεψυγμένα λαχανικά σε τιμή θαύμα. Κοκακόλα 1,5 λίτρο 1,45. Και ρετσίνα βασιλική μόνο 1,96.
5: Σκύπι υγρό πλυντηρίου 85 μεζούρες 11,30. Και σουπλίν μαλακτικό 4 λίτρα 4,96.
6: Από το κρεοπωλείο, άσε, ξέρει η γιαγιά.
5: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
6: Τιμές θαύμα για όλους.
4: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Κραφτ, Βέχρο, Νικάλ, Μπιρ και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο κατάστημά μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934 816 498.
7: Και εκεί που πήγαινα προχτές, να σου μια τουρίστρια. Hey, you, της λέω. Do you know Ακρόπολης?
8: No, no.
7: Do you know Λευκός Πύργος?
8: No, no, what is this?
7: Μωρέ, do you know Χριστόπουλος?
8: Oh, yes. Έπιπλα.
7: Έπιπλα Χριστόπουλος. Για το σαλόνι, την κρεβατοκάμαρα και το παιδικό σας δωμάτιο.
8: Με μεγάλη ποικιλία στρωμάτων σε ασυναγώνιστες τιμές.
7: Όλα μας τα έπιπλα προσαρμόζονται στις ανάγκες του χώρου σας.
8: Θα μας βρείτε στο Χριστό Σερών έναντι Βιπέ. Στην ιστοσελίδα μας και στο Facebook πληκτρολογώντας Έπιπλο Χριστόπουλος.
7: Τηλέφωνο 2321-078-281.
9: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο?
10: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του.
9: Car Service Νούλης.
10: Εξειδικευμένο συνεργείο ηλεκτρολογίο αυτοκινήτων σε Mercedes,
9: BMW,
10: Mini Cooper,
9: Volvo,
10: Volkswagen,
9: Audi,
10: Seat,
9: Skoda.
10: Έλεγχος με εργοστασιακά διαγνωστικά τελευταίας γενιάς.
9: Διάγνωση και προγραμματισμός των εγκεφάλων.
10: Σέρβις και σε άλλες μάρκες αυτοκινήτων.
9: Επίσης 4x4 και επαγγελματικά.
10: Στο Car Service Νούλης παρέχουμε υπηρεσίες υψηλών απαιτήσεων με έμπειρο προσωπικό σε χαμηλές τιμές όπως επιβάλλουν οι καιροί.
9: Service Air Condition με απολύμανση της καμπίνας,
10: ευθυγράμμιση και σύγκληση τροχών και 4x4.
9: Ζυγοστάθμιση τροχών, κάρτα καυσαερίων δίζελ και βενζίνης.
10: Διαθέτουμε αμορτισερόμετρο για τον έλεγχο των αμορτισέρ.
9: Φρενόμετρο για τη σωστή πέδηση του οχήματος.
10: Τζογόμετρο για τυχόν φθορές στο σύστημα διεύθυνσης και ανάρτησης.
9: Διορθώνουμε τους προβολείς των οχημάτων που θολώσανε με πλήρη επιτυχία.
10: Ενημερωθείτε για όλες τις υπηρεσίες μας.
9: Car Service Νούλης. Στο τρίτο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου στο Πετρίτσι.
10: Πρατήριο Αιτζίαν, τηλέφωνο 2323-031-939.
1: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Κρέας εκλεκτό, τυφερό, καθαρό. Κρέας που πριν καν το μαγειρέψεις νιώθεις την ποιότητά του. Γιατί πίσω του υπάρχει φροντίδα και το δικό μας εργαστήριο επεξεργασίας, όπου όλα γίνονται με γνώση και σεβασμό. Και τα λουκάνικα Τζουμαγιάς. Τα δικά μας, τα φημισμένα. Λουκάνικα φτιαγμένα με παράδοση, με εκείνη την παλιά, αυθεντική συνταγή που κάθε μπουκιά της σου θυμίζει σπίτι, γιορτές, ανθρώπους. Κάθε μέρα φρεσκάδα, ζεστή εξυπηρέτηση και τιμές που σέβονται τον κόπο σας και τον τόπο μας. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
11: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
12: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γαύρος από τις γύρω περιοχές μας.
13: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
12: Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
13: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
12: Και στο τηλέφωνο 2321-0-355-54.
13: 355-54.
14: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά, επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιτηρόκαστρο.
15: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-0-24078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλεια στη Στοά και Ροδόπολη.
14: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
16: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
17: Άμεση εγκατάσταση, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και αξιόπιστο σέρβις από την Bau Therm ΑΕ. Λεωφόρος Κωνσταντίνου Καραμαλία 149, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310-850065. Bau Therm ΑΕ. Θέρμαση, κλιματισμός και φωτοβολταϊκά συστήματα. Η έξυπνη ενέργεια ξεκινά από εδώ.
18: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
19: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
20: Παλατιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
21: Παλατιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
22: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτόρια. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: μπαταρίες. Μείον 15% σε όλες τις μπαταρίες στάνταρ.
2: Εννοείς για αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες, ταξί, φορτηγά.
0: Ναι, μείον 15% σε όλες τις μπαταρίες.
2: Και για λεωφορεία, UPS, περονοφόρα, ανυψωτικά.
0: Μείον 15% σε όλες τις μπαταρίες, λέμε. Τι δεν καταλαβαίνεις, σε όλες τις μπαταρίες. Πήγαινε Standard Batteries τώρα.
3: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
23: Αυτός έχει ρόδες.
24: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
3: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
23: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
25: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
26: Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
27: Τάκι, καφέ.
28: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
27: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barone Arabica 100% των for All.
28: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
26: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso for All. Κάθε μέρα, ο καφές σου.
29: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
30: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ACME.edu.gr. Θυμισκή 14.
31: Καλά νέα της ημέρας από τον Μασούτη.

0: Έφτασε ο καιρός να περάσεις κταίο. Κάνε την καλύτερη επιλογή. Οτοβιζιόν. Με 3 κταίο στη Θεσσαλονίκη, όπου και αν βρίσκεσαι.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψωνιά?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιόν για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.

0: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες σήμερα στην Βόρεια Ελλάδα. Αναμένονται και κάποιες τοπικές βροχές, όχι όμως κάτι πολύ σημαντικό. Η θερμοκρασία θα ανέβει στη Μακεδονία, στην Ανατολική Μακεδονία, Κεντρική και στη Θράκη μέχρι 25 βαθμούς. Τα δυτικά όμως ο υδάργυρος δεν θα ανέβει πάνω από 20 βαθμούς. Σήμερα στη Θεσσαλονίκη αυτήν την ώρα λίγες αραιές νεφώσεις με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας κατά τόπους και την θερμοκρασία να δείχνει το μεσημέρι μέχρι και 26. Έχουμε και μια έκτακτη είδηση, η οποία βγήκε πριν από λίγα λεπτά. Ελέγχεται βέβαια. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για ένα αεροσκάφος το οποίο είχε ξεκινήσει από το Ντουμπάι για το Τελαβίβ. Έχει εκπέμψει συναγερμό, ο οποίος συναγερμός χρησιμοποιείται για αεροπειρατεία ή παράνομη παρέμβαση. Έχει σημάνει συναγερμό. Το αεροσκάφος έκανε αναστροφή ενώ βρισκόταν πάνω από την Σαουδική Αραβία και τελευταία φορά εντοπίστηκε κοντά στο αεροδρόμιο της Ταμπούκ. Έχουν απογειωθεί αεροσκάφη μαχητικά της Ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας, ενώ οι Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ πραγματοποιούν έκτακτες διαβουλεύσεις.
1: Καιρός να επιλέξεις χωριάτικο Καραγιάννη. Σκληρό τυρί από το χωριό, φτιαγμένο στη Τζαντίλα, με τον παλιό παραδοσιακό τρόπο, από την Αρναία Χαλκιδικής.
2: Καλημέρα Κυριάννη, ξέμεινα πάλι από τυρί.
3: Βάλε πάλι χωριάτικο Καραγιάννη.
4: Έτσι είναι, το χωριάτικο Καραγιάννη ποτέ δεν φτάνει. Χωριάτικο, όνομα και πράγμα, γιατί φτιάχνεται στο χωριό.
3: Από αγνό κατσικίσιο γάλα του Χολομόντα.
4: Με μεράκι και αγάπη, από γνήσια παραδοσιακή συνταγή στην Τζαντίλα.
3: Γι' αυτό έχει ξεχωριστό σχήμα και γεύση αυταστή.
4: Χωριάτικο Καραγιάννη, κανένα δεν το φτάνει.
5: Ο Κοτσόβολος στην Τούμπα γιορτάζει 30 χρόνια με μία προσφορά που τα φέρνει όλα Τούμπα. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Γρηγορίου Λαμπράκη 189 στην Τούμπα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
1: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
6: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο

0: Συμμετέχουν Μελίνα Σλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίκτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
1: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
2: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr. Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
3: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
4: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
5: Καιρός για διασκέδαση πολλών αστέρων στο καζίνο Πόρτο Καράς. Με νέα σλότς, καθημερινές εκπλήξεις, η δράση δεν σταματά ποτέ. Ζήσε την ένταση, την ατμόσφαιρα και το ατελείωτο παιχνίδι στο καζίνο Πόρτο Καράς. Καζίνο Πόρτο Καράς. Εκεί όπου η διασκέδαση ανεβαίνει επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
6: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
7: Φωτογράφηση.
6: Γιατί?
7: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
6: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
7: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
8: Καλή σας μέρα και καλό πρωινό. Λίγο ήλιος, λίγα συννεφάκια και βήμα-βήμα στο φθινόπωρο. Οι δραστηριότητες μας έντονες, μεγάλες και προετοιμασίας. Ο χειμώνας θέλει τα οικονομικά πάνω απ' όλα. Έτσι δεν είναι, κύριε Διαμαντίδη? Άρα περιμένουμε από το Μητσοτάκη και την κυβέρνηση να δούμε τι θα ανακοινώσει, αν και οι προσδοκίες είναι σχετικά περιορισμένες.
9: Το μεγάλο ζητούμενο είναι η θέρμανση. Τώρα το τι θα ανακοινωθεί για το ντίζελ και την αμόλυβδη, εντάξει, η θέρμανση είναι, θα την ξέρουμε σε λίγες μέρες.
8: Λοιπόν, μια και αναφερθήκαμε με κάποιες λεπτομέρειες για την ανταλλαγή κειμηλίων και την υπογραφή συμφωνίας Υπουργείου Πολιτισμού Βουλγαρίας και Ελλάδος και την παρουσία του Πρωθυπουργού από αύριο, από την Παρασκευή και το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη, πήρα το Χρήστο τον Νικολαίδη. Πρώτα απ' όλα να πω μια καλημέρα. Καλημέρα, Χρήστο.
10: Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα.
8: Ναι, το ρώτησα αν βγήκε στη σύνταξη, μου είπε όχι, είμαι μικρός. Γιατί τον έχασα λίγες μέρες και αυτό το παθαίνουν οι συνταξιούχοι συνήθως.
10: Όχι, έχουμε ακόμα.
8: Ναι, λοιπόν, και επειδή ο Χρήστος παρακολουθεί εδώ και πολλά χρόνια την υπόθεση μεταξύ Βουλγαρίας και Σκοπίων, τις αντιθέσεις μεταξύ της δικές μας, τους ήρωες, τον Σαμουήλ, την ανταλλαγή πολιτισμικών αγαθών και προϊόντων, θα ήθελα να δούμε το παρασκήνιο αυτής της ιστορίας.
10: Να πούμε λιγάκι έτσι για κάποια ιστορικά στοιχεία. Ο Τσάρος Σαμουήλ, ο οποίος ήταν ο μεγάλος ηγέτης της Βουλγαρίας και ιδρυτής του Βουλγαρικού κράτους, είναι ένα από τα πρόσωπα τα οποία διεκδικούν οι Σκοπιανοί μέσα από αυτή τη γνώριμη τακτική τους και τον παρουσιάζουν σαν έναν Μακεδόνα ηγέτη, όπως το λένε, εντός πολλών εισαγωγικών η έκφραση, και μάλιστα έχουν στήσει και ένα τεράστιο άγαλμά τους στην κεντρική πλατεία των Σκοπίων, εκεί απέναντι ακριβώς από τον βασιλιά Φίλιππο. Λοιπόν, οι Σκοπιανοί λοιπόν έχουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια περάσει στη δικιά τους την επίσημη ιστοριογραφία ότι ο Τσάρος Σαμουήλ ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος με τις μάχες που έκανε εναντίον των Οθωμανών ουσιαστικά ήταν αυτός ο οποίος έβαλε τις ρίζες για το Μακεδονικό κράτος. Αυτή είναι η επίσημη οπτική γωνία των Σκοπιανών. Βέβαια, ο Τσάρος Σαμουήλ ήταν ένας επιφανής Βούλγαρος ηγέτης, ο οποίος, όπως γνωρίζουμε, είναι αυτός ο οποίος ιτήθηκε από τον βασίλειο των Βουλγαροκτώνων και σύμφωνα με τους ειδικούς επιστήμονες, ο τάφος του, ετάφη δηλαδή, ο Τσάρος Σαμουήλ, σε μια έτσι πάρα πολύ όμορφη Λάρνακα, στο νησάκι του Αγίου Αχιλίου στην Πρέσπα. Το 1976, στις ανασκαφές που έκανε εκεί ο πολύ γνωστός μακαρίτης πλέον καθηγητής ο Νικόλας Μουτσόπουλος, που εργαζόταν στην περιοχή ανασκαφικά, βρήκε την σαρκοφάγο αυτή και μετέφερε τα οστά του Τσάρου Σαμουήλ αρχικά στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας και στη συνέχεια στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Θεσσαλονίκης, όπου φυλάσσονται από τότε, σχεδόν 50 χρόνια.
8: Είναι εκτεθειμένα για όχι, φυλάσσονται.
10: Όχι, φυλάσσονται, είναι στις αποθήκες.
8: Ναι.
10: Και παράλληλα είναι γνωστό ότι οι Βούλγαροι κατακτητές στη διάρκεια του Πρώτου και του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, όταν κατέλαβαν την Ανατολική Μακεδονία, είχαν προβεί τότε σε διάφορες λαϊλασίες, με πιο γνωστή από αυτές την σύλληση ουσιαστικά της Ιεράς Μονής της Οικοσιφήνισσας στην περιοχή της Καβάλας του Παγκαίου. Εκεί πέρα είχαν πάρει πάρα πολλούς σημαντικούς θησαυρούς, ιστορικά κοιμήλια και πιο συγκεκριμένα θρησκευτικά κοιμήλια, όπως χρυσούς σταυρούς, εικόνες, ευαγγέλια, εκκλησιαστικά σκεύη και άλλα. Υπήρχε λοιπόν αυτή η εκκρεμότητα. Όταν το 2012 η Βουλγαρία ολοκλήρωνε την διαδικασία ένταξής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο τότε Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, μετά από μια καμπάνια που είχε κάνει ο τότε Μητροπολίτης Δράμας, ο Παύλος, τότε είχε θέσει το θέμα της επιστροφής αυτών των αρχαιοτήτων. Τότε λοιπόν ο τότε Πρωθυπουργός είχε πει ότι προκειμένου να ανοίξουν όλα τα κεφάλαια εισόδου της Βουλγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε θα πρέπει να εκπληρωθεί και μια βασική ευρωπαϊκή συνθήκη που λέει ότι επιστρέφονται οι πολιτιστικοί θησαυροί εφόσον βρίσκονται και κατέχονται παράνομα σε άλλη χώρα. Τότε η ιστορία δεν είχε προχωρήσει, αλλά οι Βούλγαροι, επειδή ακριβώς μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία, θέλησαν να ζητήσουν ένα αντάλλαγμα, δηλαδή μπήκαν στη συζήτηση για να επιστρέψουν τους θησαυρούς της Οικοσιφήνισσας, αλλά τότε άρχισαν να ζητάνε το αντάλλαγμα, το οποίο για αυτούς είναι εξαιρετικά σημαντικό, είναι τα οστά του Τσάρου Σαμουήλ, που τον θεωρούν τη μεγαλύτερη προσωπικότητα ιστορική της χώρας τους. Χρειάστηκε να γίνουν διαπραγματεύσεις πολλών ετών, τελικά να συμφωνήσουμε, να υπάρξει μια συμφωνία. Την προηγούμενη, πριν από περίπου 15 μέρες, μια επίσημη βουλγαρική αντιπροσωπεία ήρθε εδώ στη Θεσσαλονίκη και έκανε τους τελευταίους ελέγχους. Παράλληλα, εκείνες τις μέρες πρέπει να ήταν όταν ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε στην περιοχή της Καβάλας, όπου εκεί είχε συνάντηση και επαφές με εκκλησιαστικούς παράγοντες. Είχαν καταγραφεί οι αρχαιότητες και έτσι λοιπόν έγινε δυνατή αυτή η συμφωνία, η οποία είναι εξαιρετικά σημαντική για την πολιτιστική ιστορία και των δύο χωρών. Ωστόσο, υπάρχει και ένα έτσι στοιχείο το οποίο είναι λίγο παρασκηνιακό, θα έλεγα. Επειδή ακριβώς τον Τσάρο Σαμουήλ τον διεκδικούν οι Σκοπιανοί, τώρα υπάρχει
8: τον
10: μια πολύ μεγάλη...
8: Το λένε και Μακεδόνα κιόλας.
10: Μακεδόνα, ναι, ξεκάθαρα.
8: Δηλαδή απέναντι από το Φίλιππο, εκείνες τις γκουμούτσες που έχουν βάλει στην πλατεία και το Μέγα Αλέξανδρο που είναι ένα άγαλμα, θυμάσαι τι λέγαμε τότε όταν ήταν σε εξέλιξη η Συμφωνία των Πρεσπών και ήμασταν στα Σκόπια. Λέγαμε, αυτό το άγαλμα που έχουμε στη Θεσσαλονίκη, το Μεγάλο Αλεξάνδρο πάνω στο Βουκεφάλα, για το οποίο έγινε συζήτηση με τη συναυλία του Ρέμου, δεν μπορείτε να φανταστείτε, όσοι δεν έχετε δει την πλατεία των Σκοπίων, η οποία είναι στολισμένη με διάφορα γάλματα εκείνης εποχής, είναι το Σαμουήλ. Τι τεράστια διαφορά έχει, πόσο το εικαστικό δηλαδή, έχει τεράστια διαφορά. Λοιπόν, συνέχισε Χρήστο.
10: Λοιπόν, και τώρα το ζήτημα είναι ότι η ελληνική πλευρά κάνει μια πάρα πολύ ωραία τρίπλα, ένα πολύ ωραίο τρολάρισμα στους Σκοπιανούς, γιατί λέει ότι ο τσάρος Σαμουήλ ήταν Βούλγαρος και τα οστά του επιστρέφονται στη Βουλγαρία. Άρα δεν υπάρχει απολύτως καμία αμφισβήτηση σε σχέση με το γένος αυτού του σπουδαίου ηγέτη. Το ζήτημα είναι ότι οι Σκοπιανοί επιμένουν και θεωρούν ότι ο τσάρος Σαμουήλ είναι Μακεδόνας, όπως τον ονομάζουν αυτοί, και για το λόγο αυτό έχουν και την τελευταία τους σύγκρουση με τη Βουλγαρία. Τώρα στη διαδικασία ένταξης της χώρας τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Βούλγαροι, σε αντίθεση με εμάς που καθόμαστε και τα κοιτάμε όλα αυτά σαν εξελίξεις να περνάνε από μπροστά μας, ανοίγουν τα κεφάλαια της ενταξιακής διαδικασίας και λένε στους Σκοπιανούς ότι δεν θα σας επιτρέψουμε να γίνετε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εάν επιμένετε, για παράδειγμα, να μην αναγνωρίζετε ότι υπάρχει βουλγαρική μειονότητα, ότι η βουλγαρική γλώσσα είναι σημαντική γλώσσα στο σύνταγμά σας και ότι κάποιες ιστορικές προσωπικότητες δεν είναι δικές σας, αλλά είναι βουλγάρικες και τις έχετε δανειστεί από την βουλγάρικη ιστορία.
8: Εκτός από τον Σαμουήλ, σε αυτή την περίπτωση εντάσσουν και ποιον άλλον?
10: Τον Γκότσε Ντέλτσεφ,
8: ο οποίος είναι ήρωας των Βούλγαρων του τελευταίων 200.
10: Ναι, ήταν ο αρχηγός των Κομιτατζίδων αυτός. Ναι. Εμείς αυτό που λέμε στη δικιά μας την ιστορία, οι Κομιτατζίδες, οι οποίοι ήταν Βούλγαροι πιστοί στην Βουλγαρική Εξαρχία και έκαναν ανταρτοπόλεμο στα ελληνικά χωριά. Ο αρχηγός των Κομιτατζίδων ήταν ο Γκότσε Ντέλτσεφ. Όπως επίσης και η επανάσταση του Ίλιντεν ως ένα σημαντικό ιστορικό γεγονός, το οποίο παρουσιάζεται από τους Σκοπιανούς ως ένα δικό τους ιστορικό γεγονός που έφερε ουσιαστικά τη γέννηση του κράτους τους, της συνειδητοποίησης της ιδιαίτερης εθνικής, εθνοτικής κατάστασης των Μακεδόνων, ενώ καταφανέστατα οι Βούλγαροι επιμένουν και λένε ότι η επανάσταση του Ίλιντεν ήταν πραγματικά η επανάσταση των βουλγάρικων πληθυσμών που θέλανε μέσα από τέτοιες ενέργειες κατά των Τούρκων να κατακτήσουν τη Μακεδονία και με την απελευθέρωση της
8: δηλαδή
10: από τους Οθωμανούς.
8: Δηλαδή την επανάσταση του Ίλιντεν που τρέχει περίπου ποια χρόνια, Χρήστο,
10: 1906 με 1909.
8: Οι Σκοπιανοί τη θεωρούν γέννηση του Μακεδονικού.
10: Ναι, οι Σκοπιανοί θεωρούν ότι την επανάσταση του Ίλιντεν την έκαναν Μακεδόνες εθνολογικά, εθνοτικά, για να διώξουν τους Τούρκους και τους Έλληνες και να κατακτήσουν την αυτονομία τους, ενώ οι Βούλγαροι επιμένουν και λένε ότι η επανάσταση του Ίλιντεν ήταν η συνένωση των βουλγάρικων δυνάμεων που ζούσαν τότε στη Μακεδονία, που θέλανε με τον τρόπο τους να διώξουν τους Οθωμανούς για να έχουν μια ανεξάρτητη Μακεδονία, την οποία τη θέλανε να ενωθεί στη Βουλγαρία.
8: Χρήστο, σε ευχαριστώ, σε ευχόμαστε καλημέρα, ευχαριστώ για τις διευκρινήσεις. Νομίζω ότι ο Χρήστος, έτσι από τους συναδέλφους δημοσιογράφους, το θέμα το κατέχει πολύ καλύτερα από πολλούς άλλους και έχει ιδιαίτερη σημασία. Έτσι από την Παρασκευή ο Πρωθυπουργός θα πάει στον Όλυμπο και μετά τον Όλυμπο έχουμε υπογραφή μεταξύ των δύο πλευρών που τη φέρνει στα ίσια στους Σκοπιανούς. Ωραία, έχει ενδιαφέρον ιστορία. Θα φιλοξενήσω τον Μάριο Φραγκούλη στο στούντιο.
11: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντικής.
12: Η AutoCars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
13: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
12: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
13: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
12: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
13: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην AutoCars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
12: AutoCars Κουρτέσης.
13: Α είσοδος Ηράκλειας.
12: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 6909 722 909.
13: AutoCars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
14: Γκρεμίσμα. καθίσματα, χτισήματα και κάθε είδους οικοδομικές εργασίες με επαγγελματική υπογραφή. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε γενικές ανακαινήσεις, μονώσεις, βαψίματα και τοποθετήσεις γυψοσανίδας. Συνδυάζουμε υψηλή τεχνογνωσία στην κατασκευή με τα καλύτερα υλικά της αγοράς, διασφαλίζοντας αποτέλεσμα με διάρκεια και ποιότητα. Με έδρα τη Ροδόπολη Σερών, το κατάστημά μας αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Διαθέτουμε πλήρη γκάμα εργαλείων, ειδών ρουχισμού και οικοδομικών υλικών, καθώς και όλη τη σειρά χρωμάτων της κορυφαίας εταιρείας Nikal. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971 630 290. Οικοδομικές εργασίες Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Για έναν χώρο όπως τον ονειρεύεστε.
15: Ξοδέψατε ποτέ παραπάνω από ό,τι σχεδιάσατε για μία ανακαίνιση? Μήπως η εγγύηση ήταν ασαφής? Αυτές οι αβεβαιότητες τελειώνουν εδώ.
16: Η GA Design and Construction σας προσφέρει μία ξεκάθαρη συμφωνία. Σχεδιάζουμε μαζί σας. Επιλέγουμε τα προϊόντα από την τεράστια δική μας γκάμα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
15: Η GA Design and Construction μας εγγυήθηκε την ποιότητα και τήρησε ακριβώς τον προϋπολογισμό. Δεν υπήρχαν εκπλήξεις. Με μόνιμο προσωπικό και εγγύηση πάνω στη δουλειά μας, η ποιότητα είναι πάντα σε πρώτη προτεραιότητα. Ανακαινήστε και κατασκευάστε με σιγουριά. Εμπιστευτείτε μας.
16: GA Design and Construction. Για επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία ή τη δική σας κατοικία. Τώρα και με νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 23210-37107 ή βρείτε μας στην ιστοσελίδα μας gadc.gr.
17: Ψάχνεις την καλύτερη μεταφορική? Είναι ελληνική. Hellenic Transport. Περισυλλογές, παραδόσεις και παραλαβές από όλη την Ελλάδα. Παραδόσεις και παραλαβές και από όλη τη Γερμανία. Νιρεμβέργη, Μόναχο, Στουτγκάρδη, Φραγκφούρτη, Ντίσελντορφ, Βερολίνο, Ανόβερο, Αμβούργο. Hellenic Transport. Αναλαμβάνουμε μεταφορές και παραδόσεις από πακέτα και οικοσυσκευές έως γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ, πρέσες, αλέτρια και άλλα. Τηλέφωνο 6972 84 80 25. Hellenic Transport. Η καλύτερη μεταφορική είναι ελληνική.
18: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
19: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
18: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
19: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
18: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
19: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
18: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
19: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
18: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
20: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
21: Τώρα ο Θέμης Γκολιάς ως ασφαλιστικός σύμβουλος σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
20: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
21: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ. Φορτηγά από 99 ευρώ. Φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ. Δίκυκλα από 20 ευρώ. Τρακτέρ από 30 ευρώ. Σκάφη από 40 ευρώ.
20: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ίκας Ερών. Τηλέφωνο 2321-064-610, κινητό 6977-686688.
21: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
20: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
22: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
23: Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε λιόφυτο παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Μπούτια κοτόπουλο μόνο με 3,15 το κιλό. Μπουγάτσα με κρέμα 560 γραμμάρια μόνο με 1,79. Iced Tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Διξάν υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτα Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σέρουμ είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σαμπού μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτα Άντι Χέαρ Λος και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Φαρμέξ. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
23: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
24: Ναι, επιτέλους. Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
23: Τι καλά. Σου έφερα κέικ.
25: Γεια σας.
23: Ποιος είναι ο κύριος?
24: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
23: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούργια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
24: Κυρία Μαρία, μπράβο.
23: Πού να σας τα λέω. Έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
24: Σοβαρά?
23: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
26: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
27: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
28: Time out για Θράκων.
29: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
28: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
29: Εξεμπάρισαμε, Θράκων.
30: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Μικρή πατρίδα. Τι είναι η μικρή πατρίδα, τι έργο είναι αυτό, από πού προέρχεται, πώς είναι δυνατόν να επανέρχεται κάθε τόσο η ποίηση που έγινε μουσική από τον Ανδρέου και επανέρχεται σε Λάρισα σήμερα, όπως είπε ο Μάριος Φραγκούλης, και σε Θεσσαλονίκη το Σάββατο στο Μέγαρο Μουσικής. Μερικές νότες στο πιάνο.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθες, Μάρια.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι κοντά σου, όπως πάντα, Ράδιο Θεσσαλονίκη. Εντάξει, μια υπογραφή πολύ σημαντική και μέσα στην καρδιά μου όλα αυτά τα χρόνια.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Πρέπει να σου πω ότι αυτό που ακούς, αυτό που ακούμε δηλαδή όλοι και οι ακροατές, είναι η μικρή πατρίδα. Είναι η original version, όπως πρώτα ακούστηκε, με τη φωνή του Παντελή Θεοχαρίδη. Αυτός ο υπέροχος τραγουδιστής, ο οποίος τραγουδάει και απόψε μαζί μας στη Λάρισα. Ο Παντελής ήταν ο πρώτος ερμηνευτής της μικρής πατρίδας και χαίρομαι πραγματικά, γιατί θα είναι μαζί μας σε όλες τις παραστάσεις, και στη Λάρισα και στο Μέγαρο Μουσικής και στις Σέρες. Ο Παντελής είναι ένα υπέροχο παιδί, πραγματικά μελετηρός και σωστός και θεσσαλονικιός με υπογραφή, και πιστεύω ότι θα δώσει τον καλύτερο εαυτό του όπως πάντα.
1: Η μικρή πατρίδα, ποίηση Καρασούλη, είναι ένα ολοκληρωμένο έργο.
0: Βέβαια, δηλαδή, είναι ένα ολοκληρωμένο.
1: Είναι μεγάλο, είναι μικρό. Πήρε ο Ανδρέου μερικά από τα αποσπάσματα. Είναι ολόκληρο, τι ακριβώς είναι?
0: Είναι ένα ολόκληρο έργο, η μικρή πατρίδα, που αποτελείται περίπου από, δηλαδή, αρκετά τραγούδια. Δηλαδή είναι μέσα η μικρή πατρίδα, η ελοπία, το μέσα μου ξεχάστηκα, το παράπονο, ο καθένας μια θάλασσα ορίζει, του παραδείσου τα πουλιά, το αγρίμι, των Βαλκανίων οι πρόσφυγες, τέτοια παράξενη ομορφιά, ένα ντουέτο που τραγουδάμε μάλιστα με την Κορίνα Λεγάκη, που το τραγουδούσε η Μόρφω Τσαϊρέλη, το ερωτικό που τραγουδάει πάλι ο Παντελής Θεοχαρίδης, η σελίδα λευκή που τραγουδάω εγώ και η μόνη αλήθεια που τότε τραγουδούσε ο Αλκίνος Ιωαννίδης. Δηλαδή η ιδέα της μικρής πατρίδας είναι αυτά τα τραγούδια. Είναι λοιπόν η ολοκληρωμένη μορφή της παράστασης αυτής, αλλά σε συμφωνική βερσιόν. Είναι
1: το
0: η πρώτη
1: στη συνέχεια.
0: Ναι.
1: Τη μικρή πατρίδα την έφερε στην επικαιρότητα όταν την πήρε στα χέρια του Γιώργου Σονταλάρας.
0: Ο Γιώργος Σονταλάρας, ναι, φυσικά.
1: Έτσι, και έγινε ένα τραγούδι.

0: Μάλιστα, ωραία. Τι ωραία ποίηση.
1: Πολύ ωραία ποίηση και διαχρονική.
0: Χρειάστηκε πόσα χρόνια να οριμάσει, ας πούμε.
1: Πολλά χρόνια. Αυτό 30 το... χρόνια από ό,τι βλέπω, χρόνια. Γιατί και η ποίηση του Παρασκευά, γιατί δεν μπορώ να πω ότι είναι απλά μια στιχουργική δουλειά, μια δύναμη, ας πούμε, που έχει η πένα του Παρασκευά, είναι κάτι που αφορά και το τώρα. Δηλαδή αυτό που εμείς φοβόμαστε, το να μην πληγώσουμε τους εαυτούς μας με το, καμιά φορά αυτό που λέει, από τον Έλληνα εαυτό μου να σωθώ, μήπως στο τέλος την Ελλάδα και ανταμώσω, που λέει στην Ελοπία, ένας πολύ σπουδαίος στίχος, που βέβαια αυτό ήταν και το τραγούδι που διάλεξε που επέλεξε ο Γιώργος Δαλάρας, μια που αναφέραμε τον Γιώργο, να τραγουδήσει στη Μικρή Πατρίδα. Δηλαδή επέλεξε ίσως έναν από τους καλύτερους, αν όχι ο καλύτερος στίχος στην Μικρή Πατρίδα, ήταν η Ελοπία. Ένα τραγούδι που θα πω εγώ σήμερα, γιατί το είχα ζηλέψει τότε που το είχα ακούσει, γιατί και η μουσική του Γιώργου Ανδρέα ήταν εκπληκτική, αλλά και ο στίχος του Παρασκευά συγκλονιστικός. Πραγματικά μου άρεσε και μου αρέσει πάρα πολύ η γκάμα του τραγουδιού, γιατί δεν έχει μόνο τις χαμηλές νότες, έχει και πολύ ψηλές νότες, ανεβαίνει μέχρι σολ, πολύ δυνατό, μια πολύ δυνατή ψηλή νότα, ας πούμε, αλλά δείχνει αυτό το πάθος που έχει αυτός ο Έλληνας, που θέλει πραγματικά να δείξει, λέει, ας πούμε, όσους γεννήθηκαν εδώ τους τυραννούσε πάντα ένας πανάρχαιος πειρατός που ονόμαζαν Φυγή, τριμμένο ρούχο η μνήμη τους, κρυμμένο μέσα στην τσάντα, μαζί τους το ταξίδευαν, παλιώνανε μαζί. Δηλαδή αυτό που είμαστε σαν Έλληνες. Άρα αυτό το παράπονο που έχει ο Έλληνας.
0: Η ποίηση είναι, ο στίχος είναι η αρχή, είναι δηλαδή ο πυλώνας πάνω στον οποίο στέκεται.
1: Αλήθεια.
0: Ένα μεγάλο έργο
1: και ένα μεγάλο τραγούδι. Σωστά, έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Ναι, ωραία. Γιατί αναφέρεσαι μια σε συμφωνική εκδοχή, τι μορφή έχει?
1: Είναι, θα συμμετέχει η Συμφωνική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης και θα είναι ο Τάσος
0: και στη Λάρισα.
1: Και στη Λάρισα, βέβαια, από τη Λάρισα ξεκινάμε. Θα παίξουμε στο Δημοτικό Θέατρο, Δημοτικό Οδείο Λάρισας, όπου θα παίξουμε πρώτη φορά το συμφωνικό, τη συμφωνική version της Μικρής Πατρίδας. Τα 30 χρόνια λοιπόν Μικρής Πατρίδας στη συμφωνική version με τον Τάσο Σημεωνίδη, ο οποίος θα είναι ο μαέστρος μας, και το χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί θα είναι μια ομάδα ερμηνευτών με όλη τους την καλή θέληση.

0: Σήμερα στη Λάρισα, όσο κινείστε στην Εθνική και έχετε βάσει την περιοχή της Θεσσαλίας, σήμερα στη Λάρισα, το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Πού βρίσκεσαι, τι άλλο κάνεις?
1: Πολλά και διάφορα. Ετοιμάζουμε μάλιστα με τον Παρασκευά μια νέα δισκογραφική δουλειά που ονομάζεται Δύσκολοι Έρωτες, γιατί δύο από τα τραγούδια υπάρχουν ήδη φέτος το καλοκαίρι. Το ένα είναι Μια Καλημέρα και το άλλο είναι Το Χέρια Ψηλά. Δύο τραγούδια που έχουν εμφανιστεί φέτος το καλοκαίρι. Και υπάρχει και το επόμενο Λάθος, που είναι το τρίτο τραγούδι που θα εμφανιστεί τις επόμενες μέρες στη δισκογραφία. Είναι μια δισκογραφική δουλειά που ονομάζεται Δύσκολοι Έρωτες, που στην ουσία υπογράφει ο Χρήστος Θεοδόρου, ένας εξαιρετικός μουσικοσυνθέτης, και ο Παρασκευάς Καρασούλος, και κάποια τραγούδια που έχω γράψει και εγώ, και πιστεύω ότι θα βγει τώρα μέσα στο φθινόπωρο.
0: Εδώ το Μία Καλημέρα.

0: Καλημέρα. Μάριος Φρακούλης. Μουσική.
1: Χρήστος Θεοδόρου.
0: Και φυσικά, εντάξει, Παρασκευάς Καρασούλος, όπως πάντα. Ήταν η δική μας καλημέρα φέτος το καλοκαίρι.
2: Α, ωραίο, πολύ ωραίο, θετικό. Συνήθως δεν βγαίνουν εύκολα θετικά αισιόδοξα τραγούδια.
0: Ναι.
2: Δεν τα βρίσκεις εύκολα.
0: Φέτος δώσαμε αυτό το μήνυμα με τον Παρασκευά. Θέλαμε, όπως και με το χέρι ψηλά, θέλαμε να δώσουμε αυτή την αγάπη, να ανοίξουμε την αγκαλιά μας και να δώσουμε αγάπη σε όλο τον κόσμο.
2: Λοιπόν, συνοδεύεσαι στην Λάρισα και στη Θεσσαλονίκη. Ποιοι είναι μαζί σου?
0: Στην Λάρισα θα είναι φυσικά ο Παντελής Θεοχαρίδης, θα είναι ο Απόστολος Κίτσος και η Κορίνα Λεγάκη. Και η διαφορά μας με την Θεσσαλονίκη στο Μέγαρο Μουσικής είναι ότι θα έρθει και η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η οποία έρχεται με όλη της την καρδιά, αφιλοκερδός πρέπει να πω, γιατί αγαπάει πάρα πολύ τη μουσική. Εννοείται υπάρχει αυτή η τεράστια μουσική σχέση και προσωπική σχέση με τον Ανδρέα, με τον Γιώργο Ανδρέου, και θα τραγουδήσει υπέροχα τραγούδια όπως το «Και σ' αγαπώ», όπως «Τις θάλασσες σταματά», όπως το «Να μ' αγαπάς», όπως «Την Αργεντίνα». Δηλαδή πιστεύω ότι ο κόσμος πραγματικά θα περάσει καλά και η Θεσσαλονίκη πάει καλά, δόξα τω Θεώ.

0: Μάριος Φραγκούλης στην παρέα μας, ζωντανά στο στούντιο του Ράδιο Θεσσαλονίκη, αλλά εκτός από... Εγώ θέλω να παίξω για λίγο τα νησιά να μεταδώσω. Έχω αδυναμία παλιά στο τραγούδι αυτό. Το θυμάσαι, Μάριε,
1: που ναι,
0: το
1: έκανα μάλιστα.
0: Είχα κάνει μια συνέντευξη στο Μάριο πριν πολλά χρόνια και του λέω τα νησιά.
1: Είναι από τα πολύ αγαπημένα μου και εμένα, γιατί είναι από τα, τραγούδια που έχουν γραφτεί πάνω σε ένα μεγάλο ταξίδι. Και επειδή έτυχε, ας πούμε, την ίδια στιγμή να είχε γράψει και ο Παρασκευάς, στο μυαλό του δηλαδή, είχε μια μουσική και τέριαξαν απόλυτα. Δηλαδή ήταν η απόλυτη, το απόλυτο πάντρεμα, ας πούμε, δύο μεγάλων ιδεών.

0: Πολύ ωραία, σε ευχαριστούμε για την τρυφερότητα και τη μελωδικότητα και των επιλογών σου.
1: Ευχαριστώ, Στεφανέ.
0: Κλείνοντας, θέλω να. Ο Μάριος φεύγει αυτή την ώρα και πιέζει στη Λάρισα. Σήμερα το βράδυ θα είναι στο.
1: Βέβαια.
0: Στη Λάρισα. Οδηγείς εσύ με το αυτοκίνητο και πηγαίνεις στη Λάρισα. Έχεις μια μισή ώρα διαδρομή. Τι ακούς στο δρόμο?
1: Θα ακούσω σίγουρα Μάνο Χατζηδάκη.
0: Θα σε ρωτούσα αν ακούς Μάνο. Και ποιο, και ποιο μάλιστα.
1: Θα ακούσω το Μανούλα μου σίγουρα, που, γιατί πάντα η μητέρα μου είναι μέρος της, του ταξιδιού μου. Είναι μέρος του ταξιδιού μου γιατί πάντα ταξιδεύει μέσα μου, στην καρδιά μου. Και ξέρεις, είναι μέρος του, του ονείρου μου η
0: σε
1: μητέρα.
0: Σε ξαφνιάσα τώρα που σε ρωτάω τέτοια πράγματα.
1: Με ξαφνιάζεις πάντα. Αυτό είναι σίγουρο. Η μητέρα μου ήταν, ξέρεις, αυτό το πρώτο θαύμα που είδα όταν βγήκα στη σκηνή στο Λονδίνο, στους αθλίους, στο Le Miserable, του Victor Hugo, στο Λονδίνο, περπατώντας ως επαγγελματίας πια ηθοποιός, και είδα τα πρόσωπά τους και αισθάνθηκα αυτή την τεράστια περηφάνεια που είμαι Έλληνας και είμαι στο Λονδίνο και είμαι στο West End και βγαίνω ντυμένος σε αυτό το κουστούμι, ας πούμε.
0: Ένιωσες περήφανος που είσαι Έλληνας? Το
1: Έλληνας,
0: αυτό είπες.
1: Που είμαι Έλληνας, που είμαι Έλληνας. Και περήφανος που είμαι αυτό το παιδί, το δικό τους, που με μεγάλωσαν αυτοί οι άνθρωποι, οι σπουδαίοι άνθρωποι. Γιατί χωρίς αυτούς δεν θα ήμουν αυτός που είμαι. Γιατί πάντα θυμάμαι πώς ξεκίνησα. Πάντα θυμάμαι πώς ξεκίνησα και από πού ήρθα, πού γεννήθηκα.
0: Δηλαδή, αυτό το πρώτο υλικό, το πώς ξεκίνησα σε μια σκηνή, τι είναι δηλαδή?
1: Τι να πω, είναι...
0: Τι είναι σε μια σκηνή το πώς ξεκίνησε?
1: Είναι...
0: Ανεβαίνεις αυτό... κάτι στις σκαλοπάτια, συναντάς έναν άνθρωπο, ακούς ένα τραγούδι, σου λέει κάτι κάποιος, πας σε ένα σχολείο, τι?
1: Είναι, νομίζω, είναι ο πρώτος σου ιδρώτας. Ο πρώτος σου ιδρώτας που πραγματικά τον έχεις δουλέψει τόσο πολύ.
0: Και η αγωνία ταυτόχρονα.
1: Και η αγωνία ταυτόχρονα.
0: Και οι εξετάσεις ταυτόχρονα.
1: Αλλά και η χαρά, και η χαρά, αυτή η απίστευτη χαρά που αυτός ο ιδρώτας δεν σε ενοχλεί. Είναι ένας γνώριμος ιδρώτας. Είναι...
0: Δηλαδή, σε όλο αυτό θα βάζεις το Μανούλα μου?
1: Θα έβαζα το Μανούλα μου σίγουρα. Ναι. Γιατί μου λείπει πάρα πολύ. Μου λείπει πάρα πολύ. Δεν είναι εδώ δυστυχώς μαζί.
0: Ναι.
1: Αλλά... Και το χάρτινο το φεγγαράκι ίσως.
0: Ναι. Δεν το λες τακτικά όμως στις συναυλίες.
1: Το χάρτινο το φεγγαράκι το λέω τακτικά στις συναυλίες.
0: Τι ωραίες μελωδίες.
1: Ωραίες μελωδίες.
0: Μάρια, αισθάνομαι μερικές φορές ψάχνοντας τραγούδια μουσική, επειδή όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος εγκλωβίζεται περισσότερο και στα κλασικά που έχει μεγαλώσει, έχει δυναμώσει μέσα σε αυτά. Και μερικές φορές σκέφτομαι ότι σαν να έχουν γραφεί όλα. Ναι. Στη μουσική ώρες-ώρες.
1: Όντως, σίγουρα τα συναισθήματα του κόσμου, η αγωνία του κόσμου, η μελαγχολία, η αγάπη, και φυσικά αυτή η προσμονή, αυτό που θέλεις πραγματικά να κερδίσεις, αυτό που θέλεις να μπορέσεις να καταφέρεις στη ζωή σου.
0: Ωραία, καλώς ταξίδι σου εύχομαι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ στη διαδρομή σου θα βάλω... Θα μεταδώσω την Αλεξάνδρεια μαζί με την με την Ευαμφία.
1: Ναι,
0: γιατί νομίζω αυτός
1: σε
0: χαρακτηρίζει σε μεγάλο βαθμό, έτσι, ναι, είναι. Καταγωγή, ανάσα, Μεσόγειος.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλό ταξίδι, ο Μάριος θα είναι σήμερα στη Λάρισα.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 11. Ούτε πιο νωρίς, ούτε πιο αργά.
2: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλειες Ερών. Τηλέφωνο 23 25 0 25 075. Leave it. Feel it.
3: Και εκεί που πήγαινα προχτές, να σου μια τουρίστρια. Hey, you, της λέω. Do you know Ακρόπολης?
4: No, no.
3: Do you know Λευκός Πύργος?
4: No, no, what is this?
3: Μωρέ, do you know Χριστόπουλος?
4: Oh, yes. Έπιπλα.
3: Έπιπλα Χριστόπουλος. Για το σαλόνι, την κρεβατοκάμαρα και το παιδικό σας δωμάτιο.
4: Με μεγάλη ποικιλία στρωμάτων σε ασυναγώνιστες τιμές.
3: Όλα μας τα έπιπλα προσαρμόζονται στις ανάγκες του χώρου σας.
4: Θα μας βρείτε στο Χριστός Ερών έναντι Βιπέ. Στην ιστοσελίδα μας και στο Facebook πληκτρολογώντας Έπιπλο Χριστόπουλος.
3: Τηλέφωνο 2321 078 281.
5: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop.
2: Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ.
5: Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι.
2: Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις.
5: Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Ερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ.
2: Τηλέφωνο για διανομή 2325 0 24 938.
5: Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
6: Εδώ ο χρόνος κυλά.
7: Άντε στην υγεία μας.
8: Γεια μας.
6: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρού της Ερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά, σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323 051 325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Ερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
9: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
10: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
11: Στην Κίμηση η γεύση έχει όνομα.
12: Κούκος Greenhouse.
11: Εκεί που κάθε μέρα ψήνεται η απόλαυση.
12: Όλα τα ψητά της ώρας, ζουμερά και φρεσκοψημένα.
11: Πλούσιες σαλάτες, μοναδικό κοντοσούβλι, λαχταριστή γαρίδο μακαρονάδα, αυθεντικό φιλέτο στρογγανόφ και φυσικά χάμπουργκερ, τσίσμπεργκερ και τσίκεν μπέργκερ που θα σου μείνουν αξέχαστα.
12: Ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας.
11: Κούκος Greenhouse στην Κίμηση.
12: Τηλέφωνο 2325 111 055.
3: Μαζί φτάνουμε ψηλά. Ντάνος. Φτάνουμε πολύ ψηλά με τον καλαθοφόρο γερανό του Ντάνου για κάθε εργασία που απαιτεί ύψος. Ντάνος. Κοπή ψηλών δέντρων και επικίνδυνων κλαδιών. Μεταφορά των κλαδιών και καθάρισμα του σημείου. Ντάνος. Με ιδιόκτητο καλαθοφόρο γερανό για όποια ανυψωτική εργασία χρειάζεστε. Μεραρχίας 130 Σέρες. Τηλέφωνο 6945 9089 74. Καλαθοφόρος γερανός Ντάνος. Μαζί φτάνουμε ψηλά.
13: Du sprichst Deutsch?
14: Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
13: Come to Regiocom.
14: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 6993-211-019.
13: Bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.
15: Από εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων αναζητείτε λογιστής ή λογίστρια από Σιδηρόκαστρο, Ηράκλεια και τις γύρω περιοχές. Η θέση αφορά τετράωρη απασχόληση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 6974-956-680. Υπεύθυνος Παναγιώτης Ζαΐμης.
16: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
17: Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός. Τώρα μαζί σας, επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Γαλαξία 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
2: Σκέφτεστε ανακαίνιση? Φανταστείτε να μην χρειάζεται να τρέχετε σε δεκάδες μαγαζιά, να ψάχνετε για τεχνικούς και να αγωνιάτε για τον προϋπολογισμό.
3: Τώρα φανταστείτε μια ομάδα ειδικών να αναλαμβάνει τα πάντα. Το σχέδιο, τα υλικά, τις εργασίες. Αυτή είναι η GA Design and Construction.
2: Σχεδιάσαμε τον χώρο μας από το μηδέν. Βρήκαμε όλα τα υλικά από την GA Design and Construction. Ήταν η πιο σωστή απόφαση που πήραμε ποτέ.
3: Για ολική ή μερική ανακαίνιση, κατασκευή σπιτιού ή επαγγελματικού χώρου στις Αίρες, Θεσσαλονίκη και σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, η λύση είναι μία. Καλέστε μας στο 23210-3717. Ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας gadc.gr.
2: Τώρα και νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαιάς Θεσσαλονίκης. GA Design and Construction. Εγγυημένη ποιότητα, ολοκληρωμένη λύση.
0: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγά, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
1: Πρατήρια BP. Στη Θουκυβίδου 64 στις Αίρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό. Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Κραφτ, Βέχρο, Νικάλ, Μπιρ και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστήμα μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934-816-498.
3: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
4: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
5: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
4: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
5: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
4: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
5: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
4: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
6: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
4: Ηλεκτρικά παράθυρα.
6: Κλειδαριές.
4: Φωτισμός.
6: Μπαταρίες.
4: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
6: Βασιλέος Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
4: Τηλέφωνο 2323-111-410.
6: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
4: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
1: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-025-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
7: Πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα Ανακαινίζω, νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές, υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λίφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343 111 204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
8: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agrifull Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διατίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

Αυτό το σπίτι όσα ζήσαμε μαζί, στο τελευταίο θα τα αφήσω σκαλοπατή. Μα πριν περάσω αυτή την πόρτα οριστικά, 5 λεπτά και 2

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα. 12 ακριβώς. Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
2: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
1: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
2: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
1: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
2: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
1: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
2: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
1: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
3: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώλησης σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23 23 0 25 464 ή 694 570 2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
4: Du sprichst Deutsch.
5: Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
4: Come to Regiocom.
5: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 6993 211 019.
4: Bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.
6: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η Μάντρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου μετρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάντρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945 528 148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραΐφογλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
7: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, μεσές, οξιά και γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
8: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
7: Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
8: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
7: Και στο τηλέφωνο 2321 0 355 54.
8: 355 54.
9: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698 010 6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
10: Σήκω παιδί μου, έχεις να πας στον Κάντζα. Γράψε λίστα με τιμές θαύμα. Νέσκαφε Κλασίκ 100 γραμμάρια 4,65. Πουμαρό Πασάτα 500 γραμμάρια μόνο 75 λεπτά. Μακαρόνια νούμερο 2, 6 και 10 ελωμάς μόνο 57 λεπτά. Και εξαιρετικά Παρθένο ελαιόλαδο ελωμάς 4 λίτρα 19,86.
11: Μπαρμπαστάθης κατεψυγμένα λαχανικά σε τιμή θαύμα. Κοκακόλα 1,5 λίτρο 1,45. Και ρετσίνα βασιλική μόνο 1,96.
12: Σκύπι υγρό πλυντηρίου 85 μεζούρες 11,30. Και σουπλίν μαλακτικό 4 λίτρα 4,96.
11: Από το κρεοπωλείο, άσε, ξέρει η γιαγιά.
12: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
11: Τιμές θαύμα για όλους.
13: Γκρεμίσματα, χτισήματα και κάθε είδους οικοδομικές εργασίες με επαγγελματική υπογραφή. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε γενικές ανακαινήσεις, μονώσεις, βαψίματα και τοποθετήσεις γυψοσανίδας. Συνδυάζουμε υψηλή τεχνογνωσία στην κατασκευή με τα καλύτερα υλικά της αγοράς, διασφαλίζοντας αποτέλεσμα με διάρκεια και ποιότητα. Με έδρα τη Ροδόπολη Σερών, το κατάστημά μας αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Διαθέτουμε πλήρη γκάμα εργαλείων, ειδών ρουχισμού και οικοδομικών υλικών, καθώς και όλη τη σειρά χρωμάτων της κορυφαίας εταιρείας Nikal. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971 630 290. Οικοδομικές εργασίες Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Για έναν χώρο όπως τον ονειρεύεστε.
14: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας, επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
0: Μινάς Ιωάννης.
1: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνισης παντός τύπου στη Συντική.
0: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
1: Με πολυετή εμπειρία.
0: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
1: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
0: Από πλακάκια,
1: κουφώματα,
0: είδη γήινης,
1: υδραυλικά,
0: χρώματα
1: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνισης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-028-274 και 6993-920-661.
0: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
1: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
0: Επίσημα,
1: μοναδικά,
0: με πολυετή εμπειρία.
2: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά, επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιδηρόκαστρο.
3: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-024-078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειες στη Στοά και Ροδόπολη.
2: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
4: Είσαι η παλιά μου αγάπη.
5: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
6: Γιατί, πού τραγουδάει?
5: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
6: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
5: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
6: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
5: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
6: Κρατήσεις 23-253-00408
5: και 6944-621368.
6: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
7: Η Autocars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
8: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
7: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
8: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
7: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
8: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Autocars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
7: Autocars Κουρτέσης.
8: Α είσοδος Ηράκλειας.
7: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 6909 722 909.
8: Autocars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
9: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο?
10: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του και τα ανταλλακτικά του.
9: Στο κατάστημά μας θα βρείτε διάφορες μάρκες μπαταριών επωνύμων και μη επωνύμων κατασκευαστών σε ανταγωνιστικές τιμές.
10: Επίσης θα βρείτε μίζες, καινούριους δυναμούς και πλήρη ανακατασκευής σε χαμηλές τιμές.
9: Ανταλλακτικά, αναλώσιμα και μη για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων.
10: Car Service Νούλης.
11: Εξατμίσεις, καταλύτες, ζάντες και μεγάλη ποικιλία ελαστικών στις καλύτερες τιμές.
9: Μπορούμε και το κάνουμε.
11: Λειτουργεί και αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτων.
10: Car Service Νούλης στο Νέο Πετρίτσι.
9: Στο τρίτο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου στο Πετρίτσι.
10: Πρατήριο Αιτζίαν, τηλέφωνο 23 23 0 31 939.
9: Η δύναμη και η εγγύηση στο αυτοκίνητο.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι μία και μοναδική.
2: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλειο Σερών. Τηλέφωνο 23 25 0 25 075. Leave it. Φίλοι.
3: Μαζί. Φτάνουμε ψηλά. Ντάνος. Φτάνουμε πολύ ψηλά με τον καλαθοφόρο γερανό του Ντάνου για κάθε εργασία που απαιτεί ύψος. Ντάνος. Κοπή ψηλών δέντρων και επικίνδυνων κλαδιών. Μεταφορά των κλαδιών και καθάρισμα του σημείου. Ντάνος. Με ιδιόκτητο καλαθοφόρο γερανό για όποια ανυψωτική εργασία χρειάζεστε. Μεραρχίας 130 Σέρες. Τηλέφωνο 6945 9089 74. Καλαθοφόρος γερανός Ντάνος. Μαζί. Φτάνουμε ψηλά.
4: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
5: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
4: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
5: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 2-3210-3740-7.
6: Και εκεί που πήγαινα προχτές, να σου μια τουρίστρια. Hey, you, της λέω. Do you know Ακρόπολης?
7: No, no.
6: Do you know Λευκός Πύργος?
7: No, no, what is this?
6: Μωρέ, do you know Χριστόπουλος?
7: Oh, yes. Έπιπλα.
6: Έπιπλα Χριστόπουλος. Για το σαλόνι, την κρεβατοκάμαρα και το παιδικό σας δωμάτιο.
7: Με μεγάλη ποικιλία στρωμάτων σε ασυναγόνιστες τιμές.
6: Όλα μας τα έπιπλα προσαρμόζονται στις ανάγκες του χώρου σας.
7: Θα μας βρείτε στο Χριστό Σερών έναντι Βιπέ. Στην ιστοσελίδα μας και στο Facebook πληκτρολογώντας Έπιπλο Χριστόπουλος.
6: Τηλέφωνο 2321 078 281.
8: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. DeMoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
9: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
10: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
9: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
10: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
9: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
10: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
9: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
10: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
9: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
11: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο?
12: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του.
11: Car Service Νούλης.
12: Εξειδικευμένο συνεργείο ηλεκτρολογίου αυτοκινήτων σε Mercedes,
11: BMW,
12: Mini Cooper,
11: Volvo,
12: Volkswagen,
11: Audi,
12: Seat,
11: Skoda.
12: Έλεγχος με εργοστασιακά διαγνωστικά τελευταίας γενιάς.
11: Διάγνωση και προγραμματισμός των εγκεφάλων.
12: Σέρβις και σε άλλες μάρκες αυτοκινήτων.
11: Επίσης 4x4 και επαγγελματικά.
12: Στο Car Service Νούλης παρέχουμε υπηρεσίες. υψηλών απαιτήσεων με έμπειρο προσωπικό σε χαμηλές τιμές όπως επιβάλλουν οι καιροί.
13: Service air condition με απολύμανση της καμπίνας.
12: Ευθυγράμμιση και σύγκληση τροχών και 4x4.
13: Ζυγοστάθμιση τροχών. Κάρτα καυσαερίων δίζελ και βενζίνης.
12: Διαθέτουμε αμορτισερόμετρο για τον έλεγχο των αμορτισέρ.
13: Φρενόμετρο για τη σωστή πέδηση του οχήματος.
12: Τζογόμετρο για τυχόν φθορές στο σύστημα διεύθυνσης και ανάρτησης.
13: Διορθώνουμε τους προβολείς των οχημάτων που θολώσανε με πλήρη επιτυχία.
12: Ενημερωθείτε για όλες τις υπηρεσίες μας.
13: Car Service Νούλης. Στο τρίτο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου στο Πετρίτσι.
12: Πρατήριο Αιτζίαν, τηλέφωνο 2323-031-939.
14: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230-25464 και 694-570-2469.
15: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

φοβηθείς το χείλος του γκρεμού να πέσεις. Είναι ο μόνος τρόπος να καταλάβεις πως αυτό που είχες δεν ήταν δεσμός. Ήταν δεσμά. Εσύ όμως μη φοβηθείς. Γιατί εκεί που δεν τόλμησες ποτέ σου να πας, βρήκες το άλλο σου μισό.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agrifull Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας και ντρόφιγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 με σωλήνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

0: από τη Συνδική.
1: Για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1.
0: Από τη Συνδική για όλες τις αίρες.
1: Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Γαλαξίας,
1: Γαλαξίας
0: 92,1. Από τη Στική για όλες τις αίρες. Μουσικά, μουσικά γαλαξιακά.
2: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
3: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου μετρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945 528 148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραΐφογλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
4: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια, χρώματα Nikal. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Nikal λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23-23-0-25-464 ή 694-570-2469. Nikal. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
5: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
6: Τώρα, ο Θέμης Γκολιάς, ως ασφαλιστικός σύμβουλος, σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
5: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
6: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ. Φορτηγά από 99 ευρώ. Φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ. Δίκυκλα από 20 ευρώ. Τρακτέρ από 30 ευρώ. Σκάφη από 40 ευρώ.
5: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρωση Κασερών. Τηλέφωνο 23-21-0-64-610, κινητό 6977-68-6688.
6: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
5: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
7: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
8: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
9: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
8: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
9: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
8: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
9: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
8: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
9: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
8: Ηλεκτρικά παράθυρα.
9: Κλειδαριές.
8: Φωτισμός.
9: Μπαταρίες.
8: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
9: Βασιλείος Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
8: Τηλέφωνο 2323 111 410.
9: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
8: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
10: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design.
1: Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
10: Ψάχνεις την καλύτερη μεταφορική? Είναι ελληνική. Hellenic Transport. Περισυλλογές, παραδόσεις και παραλαβές από όλη την Ελλάδα. Παραδόσεις και παραλαβές και από όλη τη Γερμανία. Νιρεμβέργη, Μόναχο, Στουτγκάρδη, Φραγκφούρτη, Ντίσσελντορφ, Βερολίνο, Ανόβερο, Αμβούργο. Hellenic Transport. Αναλαμβάνουμε μεταφορές και παραδόσεις από πακέτα και οίκο συσκευές έως γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ, πρέσες, αλέτρια και άλλα. Τηλέφωνο 6972 84 80 25. Hellenic Transport. Η καλύτερη μεταφορική είναι ελληνική.
11: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

Ο νομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Αυτό που ξαφνικά με φέρνει πίσω, πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά.

δεν επουλώνει και μες στη μνήμη σε κρατάει ζωντανή. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω θα πεθάνουμε μαζί. Σφαίρα στα στήθια μου

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Ώρα με την ώρα φτάσαμε στις 2 ακριβώς.
2: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Κρέας εκλεκτό, τυφερό, καθαρό. Κρέας που πριν καν το μαγειρέψεις νιώθεις την ποιότητά του. Γιατί πίσω του υπάρχει φροντίδα και το δικό μας εργαστήριο επεξεργασίας, όπου όλα γίνονται με γνώση και σεβασμό. Και τα λουκάνικα τζουμαγιάς. Τα δικά μας, τα φημισμένα. Λουκάνικα φτιαγμένα με παράδοση, με εκείνη την παλιά, αυθεντική συνταγή που κάθε μπουκιά της σου θυμίζει σπίτι, γιορτές, ανθρώπους. Κάθε μέρα φρεσκάδα, ζεστή εξυπηρέτηση και τιμές που σέβονται τον κόπο σας και τον τόπο μας. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
3: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
4: Εδώ ο χρόνος κυλά.
5: Άντε στην υγεία
6: μας. Υγεία μας.
7: Υγεία μας.
4: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρού της Ερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά, σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Ερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
8: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπωλείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπωλείο Πετράν στο Σιτηρόκαστρο.
9: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-0-24078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειας στη Στοά και Ροδόπολη.
8: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
0: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρ, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
9: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικός Ερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
10: Du sprichst Deutsch.
11: Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
10: Come to Regiocom.
11: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 6993-211-019.
10: Bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.
12: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα sandwich, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, burger, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις, σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-0-24-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
5: Σήκω παιδί μου, έχεις να πας στον Κάντζα. Γράψε λίστα με τιμές θαύμα. Νέσκαφε Κλασίκ 100 γραμμάρια 4,65. Πουμαρό Πασάτα 500 γραμμάρια μόνο 75 λεπτά. Μακαρόνια νούμερο 2, 6 και 10 ελωμάς μόνο 57 λεπτά. Και εξαιρετικά Παρθένο ελαιόλαδο ελωμάς 4 λίτρα 19,86.
6: Μπαρμπαστάθης κατεψυγμένα λαχανικά σε τιμή θαύμα. Κοκακόλα 1,5 λίτρο 1,45. Και ρετσίνα βασιλική μόνο 1,96.
5: Σκύπη υγρό πλυντηρίου 85 μεζούρες 11,30. Και σουπλίν μαλακτικό 4 λίτρα 4,96.
6: Από το κρεοπωλείο, άσε, ξέρει η γιαγιά.
5: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
6: Τιμές θαύμα για όλους.
7: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής κατάξερα σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, μεσές, οξιά και γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
13: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
7: Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
13: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
7: Και στο τηλέφωνο 2321 0355 54.
13: 355 54.
14: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
1: Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία.
2: Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών.
1: Πάρε τηλέφωνο στο 6972
2: 848025.
1: Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1.
2: Τηλέφωνο διαφήμισης
1: 6972 848025.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, στα Νήσι. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Από εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων αναζητείτε λογιστής ή λογίστρια από Σιδηρόκαστρο, Ηράκλεια και τις γύρω περιοχές. Η θέση αφορά τετράωρη απασχόληση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 6974 956 680. Υπεύθυνος Παναγιώτης Ζαΐμης.
2: Πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λίφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343 111 204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
3: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
4: Μινάς Ιωάννης.
3: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
4: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
3: Με πολυετή εμπειρία.
4: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
3: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
4: Από πλακάκια,
3: κουφώματα,
4: είδη γήινης,
3: υδραυλικά,
4: χρώματα
3: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-028-274 και 6993-920-661.
4: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
3: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
4: Επίσημα.
3: Μοναδικά.
4: Με πολυετή εμπειρία.
5: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Craft, Vechro, Nikal, Beer και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστήμα μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934 816 498.
6: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
7: Σε ένα περιβάλλον που απαιτεί στρατηγικές επενδύσεις και βιώσιμες λύσεις, η GA Design and Construction αποτελεί τον αξιόπιστο συνεργάτη για έργα υψηλών προδιαγραφών.
8: Η εταιρεία μας εξειδικεύεται στην ολοκληρωμένη διαχείριση έργων μέσω των προγραμμάτων ΕΣΠΑ, Εξοικονομώ και Αλλάζω Συσκευή. Παρέχουμε πλήρη τεχνική υποστήριξη από την ανάλυση αναγκών έως την επιτυχημένη υλοποίηση.
7: Συνδυάζοντας σύγχρονο σχεδιασμό και τεχνογνωσία, παραδίδουμε έργα που μειώνουν το λειτουργικό κόστος και αυξάνουν την αξία της επένδυσής σας.
8: GA Design and Construction. Η αξιόπιστη επιλογή για κάθε έργο που απαιτεί τεχνική ακρίβεια και έξυπνες λύσεις. Ενημερωθείτε σήμερα για τα τρέχοντα και τα αναμενόμενα προγράμματα για ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση του 2026 και ξεκινήστε με σιγουριά.
7: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 23210-37107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
9: Είσαι η παλιά μου αγάπη.
10: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
11: Γιατί, πού τραγουδάει?
9: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
10: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρη.
9: Ανοιχτά καθημερινά με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
10: Και Κυριακή από το πρωί με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
9: Το στέκι του Γκαλιούρη. Μεγαλοχώρης Ερών.
10: Κρατήσεις 23-253-00-408
9: και 69-44-62-13-68.
10: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Σιντική και το Σιντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά. Όλα ελληνικά. Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον Ομό Σερών. Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συνδική. Η ώρα είναι 3. Από τη συχνότητα αυτή, μην κουνηθείς.
1: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23-23-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
0: Στην Κίμηση η γεύση έχει όνομα.
2: Κούκος Grill House.
0: Εκεί που κάθε μέρα ψήνεται η απόλαυση.
2: Όλα τα ψητά της ώρας, ζουμερά και φρεσκοψημένα.
0: Πλούσιες σαλάτες, μοναδικό κοντοσούβλι, λαχταριστή γαριδομακαρονάδα, αυθεντικό φιλέτο στρογγανόφ και φυσικά χάμπουργκερ, τσίσμπεργκερ και τσίκεν μπέργκερ που θα σου μείνουν αξέχαστα.
2: Ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας.
0: Κούκος Grill House στην Κίμηση.
2: Τηλέφωνο 2325 111 055.
0: Γκρεμίσματα, χτισήματα και κάθε είδους οικοδομικές εργασίες με επαγγελματική υπογραφή. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες, προσφέροντας

0: ολοκληρωμένες λύσεις σε γενικές ανακαινήσεις, μονώσεις, βαψίματα και τοποθετήσεις γυψοσανίδας. Συνδυάζουμε υψηλή τεχνογνωσία στην κατασκευή με τα καλύτερα υλικά της αγοράς, διασφαλίζοντας αποτέλεσμα με διάρκεια και ποιότητα. Με έδρα τη Ροδόπολη Σερών, το κατάστημά μας αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Διαθέτουμε πλήρη γκάμα εργαλείων, ειδών ρουχισμού και οικοδομικών υλικών, καθώς και όλη τη σειρά χρωμάτων της κορυφαίας εταιρείας Nikal. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971 630 290. Οικοδομικές εργασίες Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Για έναν χώρο όπως τον ονειρεύεστε.
1: Μαζί φτάνουμε ψηλά. Ντάνος. Φτάνουμε πολύ ψηλά με τον καλαθοφόρο γερανό του Ντάνου για κάθε εργασία που απαιτεί ύψος. Ντάνος. Κοπή ψηλών δέντρων και επικίνδυνων κλαδιών. Μεταφορά των κλαδιών και καθάρισμα του σημείου. Ντάνος. Με ιδιόκτητο καλαθοφόρο γερανό για όποια ανυψωτική εργασία χρειάζεστε. Μεραρχίας 130 Σέρες. Τηλέφωνο 6945 908974. Καλαθοφόρος γερανός Ντάνος. Μαζί φτάνουμε ψηλά.
2: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698 010 6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
3: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
4: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
3: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
4: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
3: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
4: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
3: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
4: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
3: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
5: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρ, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
2: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
5: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά. Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συνδική.
2: Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.
3: Και εκεί που πήγαινα προχτές, να σου μια τουρίστρια. Hey, you, της λέω. Do you know Ακρόπολης?
4: No, no.
3: Do you know Λευκός Πύργος?
4: No, no, what is this?
3: Μωρέ, do you know Χριστόπουλος?
4: Oh, yes. Έπιπλα.
3: Έπιπλα Χριστόπουλος. Για το σαλόνι, την κρεβατοκάμαρα και το παιδικό σας δωμάτιο.
4: Με μεγάλη ποικιλία στρωμάτων, σε ασυναγώνιστες τιμές.
3: Όλα μας τα έπιπλα προσαρμόζονται στις ανάγκες του χώρου σας.
4: Θα μας βρείτε στο Χριστός Ερών έναντι Βιπέ. Στην ιστοσελίδα μας και στο Facebook, πληκτρολογώντας Έπιπλο Χριστόπουλος.
3: Τηλέφωνο 2321 078 281.
5: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου μετρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945 528 148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραΐφογλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
6: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική.

0: Δε μωρό. Από το σιδηρόκαστρο Σερών σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ Δε μωρό. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
1: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Στριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230-25464 και 694-570-2469. Ψάχνεις την καλύτερη μεταφορική? Είναι ελληνική. Hellenic Transport. Περισυλλογές, παραδόσεις και παραλαβές από όλη την Ελλάδα. Παραδόσεις και παραλαβές και από όλη τη Γερμανία. Νιρεμβέργη, Μόναχο, Στουτγκάρδη, Φραγκφούρτη, Ντίσσελντορφ, Βερολίνο, Ανόβερο, Αμβούργο. Hellenic Transport. Αναλαμβάνουμε μεταφορές και παραδόσεις από πακέτα και οικοσυσκευές έως γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ, πρέσες, αλέτρια και άλλα. Τηλέφωνο 6972 84 80 25. Hellenic Transport. Η καλύτερη μεταφορική είναι ελληνική.
2: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Τώρα η Συντική συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες, μουσικά γαλαξιακά. Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συντική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συντική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξίας.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 4, αλλά η μουσική ατελείωτη.
2: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
3: Όπα, δίκιο έχεις, θολωμένος ήμουν, φταίω.
2: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
3: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα, από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά, μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή, μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 23210-3740-7.
4: Η κατασκευή ενός έργου ξεκινά με σωστή μελέτη. Η GA Design and Construction, πριν την υλοποίηση κάθε κατασκευής ή ανακαίνησης, σας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες.
5: 3D σχεδίαση, μελέτες μηχανικού, ενεργειακά πιστοποιητικά, έκδοση αδειών, συμβουλευτική και διαχείριση επιδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ και εξοικονομώ.
4: Για τον ιδιώτη, όσο και για την επιχείρηση. Με πολυετή εμπειρία, τεχνογνωσία και υπευθυνότητα, υλοποιούμε έργα που αντέχουν στον χρόνο και ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Τεχνική υποστήριξη, συνέπεια και αποτέλεσμα από την ιδέα ως την υλοποίηση.
5: Μην ψάχνεις αλλού. Εμπιστεύσου την εμπειρία, το όραμα και την ποιότητα της GA Design and Construction.
4: Επικοινωνήστε σήμερα με την GA Design and Construction. Καλέστε στο 23210-37107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
6: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι.

0: ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
1: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις, σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
2: Εδώ ο χρόνος κυλά.
3: Άντε στην υγεία μας.
4: Γεια μας.
2: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρού της Ερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά, σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Ερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
5: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς.
6: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
7: Τώρα, ο Θέμης Γκολιάς, ως ασφαλιστικός σύμβουλος, σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
5: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης, σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
7: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ, φορτηγά από 99 ευρώ, φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ, δίκυκλα από 20 ευρώ, τρακτέρ από 30 ευρώ, σκάφη από 40 ευρώ.
5: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρωση Κασερών. Τηλέφωνο 2321-064-610, κινητό 6977-686688.
7: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
5: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
8: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2 RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διατίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του Γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
0: Μινάς Ιωάννης.
1: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
0: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
1: Με πολυετή εμπειρία.
0: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
1: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
0: Από πλακάκια,
1: κουφώματα,
0: είδη γήινης,
1: υδραυλικά,
0: χρώματα
1: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2-3-23-0-28-274 και 69-93-920-661.
0: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
1: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
0: Επίσημα,
1: μοναδικά,
0: με πολυετή εμπειρία.
1: Η Auto Cars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
2: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
1: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα,
2: σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
1: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
2: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Auto Cars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
1: Auto Cars Κουρτέσης.
2: Α είσοδος Ηράκλειας.
1: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 69 09 722 909.
2: Auto Cars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
3: Du sprichst Deutsch.
4: Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
5: Come to Regiocom.
4: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 6993-211-019.
5: Bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.
6: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά, επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιδηρόκαστρο.
7: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 23 23 0 24 078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειας στη Στοά και Ροδόπολη.
6: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
0: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρα, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
7: Πρατήρια BP. Στη Θουκυβίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
8: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Κραφτ, Βέχρο, Νικάλ, Μπιρ και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστήμα μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934-816-498.
9: Από εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων αναζητείτε λογιστής ή λογίστρια από Σιδηρόκαστρο, Ηράκλεια και τις γύρω περιοχές. Η θέση αφορά τετράωρη απασχόληση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 6974 956. 680. Υπεύθυνος Παναγιώτης Ζαΐμης.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Ώρα είναι να σας πω ότι ώρα είναι 5.
2: Έχω που λέτε εκεί στα Σέρας μια ξαδέρφη που την περιμένω τώρα, από στιγμή σε στιγμή. Με ρώτησε αν θέλω να με φέρει τίποτα. Ένα κατητής που με έχει λείψει καιρό. Τυρά θέλω, βρε ξαδέρφη, κοψίδια θέλω. Μα θα έρθεις από τα Σέρας και δεν θα με φέρεις κρέατα από το Σεραϊκό. Είναι δυνατόν. Έχω δοκιμάσει και έχω δοκιμάσει τέτοια κρέατα εκλεκτά, τρυφερά, νόστιμα, βρε παιδί μου. Δεν έχω βρει πουθενά αλλού παρά μόνο στο Σεραϊκό. Έφτασε! Βρε καλό στο σουτζουκα... καλό στην ξαδέλφη μου, βρε!
3: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
2: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
4: Πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα, υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα Ανακαινίζω, νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λύφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343-111-204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
5: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα

0: Φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23-23-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
1: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλειες Σερών. Τηλέφωνο 23-25-0-25-075. Leave it. Feel it.
2: Είσαι η παλιά αγάπη.
3: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
4: Γιατί, πού τραγουδάει?
3: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
4: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
3: Ανοιχτά καθημερινά με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
4: Και Κυριακή από το πρωί με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
3: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρη Σερών.
4: Κρατήσεις 23-253-00408
3: και 69-44-62-13-68.
4: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
5: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γαύρος από τις γύρω περιοχές μας.
6: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
5: Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
6: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
5: Και στο τηλέφωνο 2321-0-35554.
6: 35554.
7: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
8: Γεια σας, είμαι ο Σάκης Κούκος. Ακούτε Ράδιο Γαλαξία Σιδηροκάστρου στους 92 και...

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. DeMoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες. Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
2: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
1: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
2: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
1: Ξέρω. Για πάσης φύσεως βλάβη.
2: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
1: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
2: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
1: Ηλεκτρικά παράθυρα.
2: Κλειδαριές.
1: Φωτισμός.
2: Μπαταρίες.
1: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
2: Βασιλέος Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
1: Τηλέφωνο 2323-111-410.
2: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
1: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
3: Μαζί. Φτάνουμε ψηλά. Ντάνος. Φτάνουμε πολύ ψηλά με τον καλαθοφόρο γερανό του Ντάνου για κάθε εργασία που απαιτεί ύψος. Ντάνος. Κοπή ψηλών δέντρων και επικίνδυνων κλαδιών. Μεταφορά των κλαδιών και καθάρισμα του σημείου. Ντάνος. Με ιδιόκτητο καλαθοφόρο γερανό για όποια ανυψωτική εργασία χρειάζεστε. Μεραρχίας 130 Σέρες. Τηλέφωνο 6945 908974. Καλαθοφόρος γερανός Ντάνος. Μαζί. Φτάνουμε ψηλά.
4: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
3: Γκρεμίσματα, χτισήματα και κάθε είδους οικοδομικές εργασίες με επαγγελματική υπογραφή. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε γενικές ανακαινήσεις, μονώσεις, βαψίματα και τοποθετήσεις γυψοσανίδας. Συνδυάζουμε υψηλή τεχνογνωσία στην κατασκευή με τα καλύτερα υλικά της αγοράς, διασφαλίζοντας αποτέλεσμα με διάρκεια και ποιότητα. Με έδρα τη Ροδόπολη Σερών, το κατάστημά μας αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Διαθέτουμε πλήρη γκάμα εργαλείων, ειδών ρουχισμού και οικοδομικών υλικών, καθώς και όλη τη σειρά χρωμάτων της κορυφαίας εταιρείας Nikal. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-630-290. Οικοδομικές εργασίες Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Για έναν χώρο όπως τον ονειρεύεστε.
5: Σήκω παιδί μου, έχεις να πας στον Κάντζα. Γράψε λίστα με τιμές θαύμα. Νέσκαφε Κλασίκ 100 γραμμάρια 4,65. Πουμαρό Πασάτα 500 γραμμάρια μόνο 75 λεπτά. Μακαρόνια νούμερο 2, 6 και 10 ελωμάς μόνο 57 λεπτά. Και εξαιρετικά Παρθένο ελαιόλαδο ελωμάς 4 λίτρα 19,86.
6: Μπαρμπαστάθης κατεψυγμένα λαχανικά σε τιμή θαύμα. Κοκακόλα 1,5 λίτρο 1,45. Και ρετσίνα βασιλική μόνο 1,96.
5: Σκύπι γρό πλυντηρίου 85 μεζούρες 11,30. Και σουπλίν μαλακτικό 4 λίτρα 4,96.
6: Από το κρεοπωλείο, άσε, ξέρει η γιαγιά.
5: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
6: Τιμές θαύμα για όλους.
7: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
3: Στην Κίμηση η γεύση έχει όνομα.
8: Κούκος Greenhouse.
3: Εκεί που κάθε μέρα ψήνεται η απόλαυση.
8: Όλα τα ψητά της ώρας, ζουμερά και φρεσκοψημένα.
3: Πλούσιες σαλάτες, μοναδικό κοντοσούβλι, λαχταριστή γαρίδο μακαρονάδα, αυθεντικό φιλέτο στρογγανόφ και φυσικά χάμπουργκερ, τσίσμπεργκερ και τσίκεν μπέργκερ που θα σου μείνουν αξέχαστα.
8: Ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας.
3: Κούκος Greenhouse στην Κίμηση.
8: Τηλέφωνο 2325 111 055.
3: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230-25464 και 694-570-2469.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 6 και όποιος αντέξει.
2: Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.
3: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop.
4: Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ.
3: Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα sandwich, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, burger, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι.
4: Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις.
3: Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ.
4: Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938.
3: Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
5: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
6: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
5: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
6: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
5: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
6: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
5: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
6: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
5: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
7: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
8: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
7: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
8: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος.

0: εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοπία και βαφή, μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο φανοπίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 23210-3740-7.
1: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο.
2: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του και τα ανταλλακτικά του.
1: Στο κατάστημά μας θα βρείτε διάφορες μάρκες μπαταριών επωνύμων και μη επωνύμων κατασκευαστών σε ανταγωνιστικές τιμές.
2: Επίσης θα βρείτε μίζες, καινούριους δυναμούς και πλήρη ανακατασκευής σε χαμηλές τιμές.
1: Ανταλλακτικά, αναλώσιμα και μη για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων.
2: Car Service Νούλης.
3: Εξατμίσεις, καταλύτες, ζάντες και μεγάλη ποικιλία ελαστικών στις καλύτερες τιμές.
1: Μπορούμε και το κάνουμε.
3: Λειτουργεί και αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτων.
2: Car Service Νούλης στο Νέο Πετρίτσι.
1: Στο τρίτο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου στο Πετρίτσι.
2: Πρατήριο Αιτζίαν, τηλέφωνο 23 23 0 31 939.
1: Η δύναμη και η εγγύηση στο αυτοκίνητο.
3: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
4: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
5: Τώρα, ο Θέμης Γκολιάς, ως ασφαλιστικός σύμβουλος, σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
4: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
5: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ. Φορτηγά από 99 ευρώ. Φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ. Δίκυκλα από 20 ευρώ. Τρακτέρ από 30 ευρώ. Σκάφη από 40 ευρώ.
4: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρωση Κασερών. Τηλέφωνο 23210-64610, κινητό 6977-686688.
5: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
4: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
6: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2 RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διατίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιγα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

Ο νομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
2: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23-23-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
3: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, μεσές, οξιά και γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
4: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
3: Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
4: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
3: Και στο τηλέφωνο 2321-0-35554.
4: 35554.
5: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου μετρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945-528-148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραΐφογλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
6: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
7: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
6: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
7: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
6: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
7: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
6: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
8: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
6: Ηλεκτρικά παράθυρα.
8: Κλειδαριές.
6: Φωτισμός.
8: Μπαταρίες.
6: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
8: Βασιλείος Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
6: Τηλέφωνο 2323-111-410.
8: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
6: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
9: Πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών. Τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λίφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκού. Συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343-111-204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
1: Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία.
2: Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών.
1: Πάρε τηλέφωνο στο
2: 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης
1: 6972-848025.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο και όλο τον ομό Σερών.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 7. Όχι πιο αργά.
2: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
3: Μινάς Ιωάννης.
2: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
3: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
2: Με πολυετή εμπειρία.
3: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
2: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
3: Από πλακάκια,
2: κουφώματα,
3: είδη γήινης,
2: υδραυλικά,
3: χρώματα
2: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2-3-23-0-28-274 και 69-93-920-661.
3: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
2: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
3: Επίσημα,
2: μοναδικά,
3: με πολυετή εμπειρία.
1: Μαζί φτάνουμε ψηλά. Ντάνος. Φτάνουμε πολύ ψηλά με τον καλαθοφόρο γερανό του Ντάνου για κάθε εργασία που απαιτεί ύψος. Ντάνος. Κοπή ψηλών δέντρων και επικίνδυνων κλαδιών. Μεταφορά των κλαδιών και καθάρισμα του σημείου. Ντάνος. Με ιδιόκτητο καλαθοφόρο γερανό για όποια ανυψωτική εργασία χρειάζεστε. Μεραρχία 130 Σέρες. Τηλέφωνο 6945-908974. Καλαθοφόρος γερανός Ντάνος. Μαζί φτάνουμε ψηλά.
2: Η AutoCars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
4: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
2: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
4: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
2: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
4: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην AutoCars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου.

0: Θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
1: Auto Cars Κουρτέσης.
0: Αλφα είσοδος Ηράκλειας.
1: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 6909 729 722 909.
0: Auto Cars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
2: Εδώ ο χρόνος κυλά.
3: Άντε στην υγεία μας.
4: Στην υγεία μας.
2: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρού της Ερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323 051 325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Ερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
5: Ψάχνεις την καλύτερη μεταφορική? Είναι ελληνική. Hellenic Transport. Περισυλλογές, παραδόσεις και παραλαβές από όλη την Ελλάδα. Παραδόσεις και παραλαβές και από όλη τη Γερμανία. Νιρεμβέργη, Μόναχο, Στουτγκάρδη, Φραγκφούρτη, Ντίσσελντορφ, Βερολίνο, Ανόβερο, Αμβούργο. Hellenic Transport. Αναλαμβάνουμε μεταφορές και παραδόσεις από πακέτα και οικοσυσκευές έως γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ, πρέσες, αλέτρια και άλλα. Τηλέφωνο 6972-848025. Hellenic Transport. Η καλύτερη μεταφορική είναι ελληνική.
6: Από εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων αναζητείτε λογιστής ή λογίστρια από Σιδηρόκαστρο, Ηράκλεια και τις γύρω περιοχές. Η θέση αφορά τετράωρη απασχόληση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 6974-956-680. Υπεύθυνος Παναγιώτης Ζαΐμης.
7: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Κραφτ, Βέχρο, Νικάλ, Μπιρ και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο κατάστημά μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934-816-498.
8: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
9: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agrifull Derby 60 2 RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διατίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιτηρόκαστρο.
2: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-024-078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειες στη Στοά και Ροδόπολη.
1: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
0: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρ, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
2: Πρατήρια BP. Στη Θουκυβίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικός Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
3: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
4: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
3: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
4: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 2310-3740-7.
5: Σήκω παιδί μου, έχεις να πας στον Κάντζα. Γράψε λίστα με τιμές θαύμα. Νέσκαφε Κλασίκ 100 γραμμάρια 4,65. Πουμαρό Πασάτα 500 γραμμάρια μόνο 75 λεπτά. Μακαρόνια νούμερο 2, 6 και 10 ελωμάς μόνο 57 λεπτά. Και εξαιρετικά Παρθένο ελαιόλαδο ελωμάς 4 λίτρα 19,86.
6: Μπαρμπαστάθης κατεψυγμένα λαχανικά σε τιμή θαύμα. Κοκακόλα 1,5 λίτρο 1,45. Και ρετσίνα βασιλική μόνο 1,96.
7: Σκύπι υγρό πλυντηρίου 85 μεζούρες 11,30. Και σουπλίν μαλακτικό 4 λίτρα 4,96.
6: Από το κρεοπωλείο, άσε, ξέρει η γιαγιά.
7: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
6: Τιμές θαύμα για όλους.
8: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Κρέας εκλεκτό, τυφερό, καθαρό. Κρέας που πριν καν το μαγειρέψεις νιώθεις την ποιότητά του. Γιατί πίσω του υπάρχει φροντίδα και το δικό μας εργαστήριο επεξεργασίας, όπου όλα γίνονται με γνώση και σεβασμό. Και τα λουκάνικα Τζουμαγιάς. Τα δικά μας, τα φημισμένα. Λουκάνικα φτιαγμένα με παράδοση, με εκείνη την παλιά, αυθεντική συνταγή που κάθε μπουκιά της σου θυμίζει σπίτι, γιορτές, ανθρώπους. Κάθε μέρα φρεσκάδα, ζεστή εξυπηρέτηση και τιμές που σέβονται τον κόπο σας και τον τόπο μας. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
9: Σεραϊκό κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
10: Douche Prise Deutsch.
11: Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
10: Come to Regiocom.
11: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 6993-211-019.
10: Bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.
2: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου.
12: Κτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Κτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
13: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Είναι 8 στο σταθμό που αγαπώ.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
3: Γιατί, πού τραγουδάει?
2: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
1: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
2: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
1: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
2: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
1: Κρατήσεις 23-253-00408
2: και 69-44-62-13-68.
1: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
4: Σκέφτεστε ανακαίνιση? Φανταστείτε να μην χρειάζεται να τρέχετε σε δεκάδες μαγαζιά, να ψάχνετε για τεχνικούς και να αγωνιάτε για τον προϋπολογισμό.
5: Τώρα φανταστείτε μια ομάδα ειδικών να αναλαμβάνει τα πάντα. Το σχέδιο, τα υλικά, τις εργασίες. Αυτή είναι η GA Design and Construction.
4: Σχεδιάσαμε τον χώρο μας από το μηδέν. Βρήκαμε όλα τα υλικά από την GA Design and Construction. Ήταν η πιο σωστή απόφαση που πήραμε ποτέ.
5: Για ολική ή μερική ανακαίνιση, κατασκευή σπιτιού ή επαγγελματικού χώρου στις Σέρες, Θεσσαλονίκη και σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, η λύση είναι μία. Καλέστε μας στο 23210-3717 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας gadc.gr.
4: Τώρα και νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. GA Design and Construction. Εγγυημένη ποιότητα. Ολοκληρωμένη λύση.
6: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
7: Τώρα ο Θέμης Γκολιάς ως ασφαλιστικός σύμβουλος σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
6: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
7: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ. Φορτηγά από 99 ευρώ. Φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ. Δίκυκλα από 20 ευρώ. Τρακτέρ από 30 ευρώ. Σκάφη από 40 ευρώ.
6: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρωση Ικασερών. Τηλέφωνο 2321-064-610, κινητό 6977-686688.
7: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
6: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
8: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
9: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
8: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
9: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
8: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
9: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
8: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
10: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
8: Ηλεκτρικά παράθυρα.
10: Κλειδαριές.
8: Φωτισμός.
10: Μπαταρίες.
8: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
10: Βασιλείος Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
8: Τηλέφωνο 2323-111-410.
10: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
8: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
11: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
12: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα στη

0: μονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23 230 25 464 και 694 570 2469.
1: Και εκεί που πήγαινα προχτές, να σου μια τουρίστρια. Hey, you, της λέω. Do you know Ακρόπολης?
2: No, no.
1: Do you know Λευκός Πύργος?
2: No, no, what is this?
1: Μωρέ, do you know Χριστόπουλος?
2: Oh, yes. Έπιπλα.
1: Έπιπλα Χριστόπουλος. Για το σαλόνι, την κρεβατοκάμαρα και το παιδικό σας δωμάτιο.
2: Με μεγάλη ποικιλία στρωμάτων σε ασυναγώνιστες τιμές.
1: Όλα μας τα έπιπλα προσαρμόζονται στις ανάγκες του χώρου σας.
2: Θα μας βρείτε στο Χριστό Σερών έναντι Βιπέ. Στην ιστοσελίδα μας και στο Facebook πληκτρολογώντας Έπιπλο Χριστόπουλος.
1: Τηλέφωνο 2321 078 281.
3: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Τώρα η συντηρητική συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη συντηρητική για όλες τις αίρες, μουσικά, γαλαξιακά.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
2: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Craft, Vechro, Nikal, Beer και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο κατάστημά μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934-816-498.
3: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γαύρος από τις γύρω περιοχές μας.
4: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
3: Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
4: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
3: Και στο τηλέφωνο 2321-0-355-54.
4: 355-54.
2: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια, χρώματα Nikal. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Nikal λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23-23-0-25-464 ή 694-570-2469. Nikal. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
5: Γκρεμίσματα, χτισήματα και κάθε είδους οικοδομικές εργασίες με επαγγελματική υπογραφή. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε γενικές ανακαινήσεις, μονώσεις, βαψίματα και τοποθετήσεις γυψοσανίδας. Συνδυάζουμε υψηλή τεχνογνωσία στην κατασκευή με τα καλύτερα υλικά της αγοράς, διασφαλίζοντας αποτέλεσμα με διάρκεια και ποιότητα. Με έδρα τη Ροδόπολη Σερών, το κατάστημά μας αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Διαθέτουμε πλήρη γκάμα εργαλείων, ειδών ρουχισμού και οικοδομικών υλικών, καθώς και όλη τη σειρά χρωμάτων της κορυφαίας εταιρείας Nikal. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-630-290. Οικοδομικές εργασίες Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Για έναν χώρο όπως τον ονειρεύεστε.
6: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. DeMoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
7: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλεια Σερών. Τηλέφωνο 23 25 0 25 075. Leave it. Feel it.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2 RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διατίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιγα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας, επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: τώρα είναι 9 και η ζωή είναι ωραία.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική. Εδώ ο χρόνος κυλά.
2: Άντε στην υγεία,
3: στην υγεία μας.
4: Υγεία μας.
1: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρούδι Σερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρούδι Σερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
5: Στην Κίμηση η γεύση έχει όνομα.
6: Κούκος Grill House.
5: Εκεί που κάθε μέρα ψήνεται η απόλαυση.
6: Όλα τα ψητά της ώρας, ζουμερά και φρεσκοψημένα.
5: Πλούσιες σαλάτες, μοναδικό κοντοσούβλι, λαχταριστή γαρίδο μακαρονάδα, αυθεντικό φιλέτο στρογγανόφ και φυσικά χάμπουργκερ, τσίσμπεργκερ και τσίκεν μπέργκερ που θα σου μείνουν αξέχαστα.
6: Ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας.
5: Κούκος Grill House στην Κίμηση.
6: Τηλέφωνο 2325 111 055.
7: Έχω που λέτε εκεί στα Σέρας μια ξαδέρφη που την περιμένω τώρα, από στιγμή σε στιγμή. Με ρώτησε αν θέλω να με φέρει τίποτα. Ένα καθητής που με έχει λείψει καιρό. Τυρά θέλω, βρε ξαδέρφη, κοψίδια θέλω. Μα θα έρθεις από τα Σέρας και δεν θα με φέρεις κρέατα από το Σεραϊκό. Είναι δυνατόν. Έχω δοκιμάσει και έχω δοκιμάσει. Τέτοια κρέατα εκλεκτά, τρυφερά, νόστιμα, βρε παιδί μου, δεν έχω βρει πουθενά αλλού παρά μόνο στο Σεραϊκό. Έφτασε! Βρε καλό στο σουτζουκ... καλό στην ξαδέλφη μου, βρε!
5: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
7: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
8: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
5: Μαζί φτάνουμε ψηλά. Ντάνος. Φτάνουμε πολύ ψηλά με τον καλαθοφόρο γερανό του Ντάνου για κάθε εργασία που απαιτεί ύψος. Ντάνος. Κοπή ψηλών δέντρων και επικίνδυνων κλαδιών. Μεταφορά των κλαδιών και καθάρισμα του σημείου. Ντάνος. Με ιδιόκτητο καλαθοφόρο γερανό για όποια ανυψωτική εργασία χρειάζεστε. Μεραρχίας 130, Σέρες. Τηλέφωνο 6945 908974. Καλαθοφόρος γερανός Ντάνος. Μαζί φτάνουμε ψηλά.

0: Ψάχνεις την καλύτερη μεταφορική? Είναι ελληνική. Hellenic Transport. Περισυλλογές, παραδόσεις και παραλαβές από όλη την Ελλάδα. Παραδόσεις και παραλαβές και από όλη τη Γερμανία. Νιρεμβέργη, Μόναχο, Στουτγκάρδη, Φραγκφούρτη, Ντίσσελντορφ, Βερολίνο, Ανόβερο, Αμβούργο. Hellenic Transport. Αναλαμβάνουμε μεταφορές και παραδόσεις από πακέτα και 20 συσκευές έως γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ, πρέσες, αλέτρια και άλλα. Τηλέφωνο 6972 84 80 25. Hellenic Transport. Η καλύτερη μεταφορική είναι ελληνική.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
1: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξία.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις, σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
2: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
3: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν. Φταίω.
2: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
3: Ηρέμησε. Πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά, μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή, μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 2310-3740-7.
4: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
5: Μινάς Ιωάννης.
4: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
5: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
4: Με πολυετή εμπειρία.
5: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
4: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
5: Από πλακάκια,
4: κουφώματα,
5: είδη γήινης,
4: υδραυλικά,
5: χρώματα
4: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-028-274 και 6993-920-661.
5: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
4: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
5: Επίσημα,
4: μοναδικά,
5: με πολυετή εμπειρία.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον Ομό Σερών.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Η ώρα είναι 10 με τόνο.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. DeMoro. Από το Σιδηρόκαστρο σε

0: φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343 111 204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
1: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
2: Από εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων αναζητείτε λογιστής ή λογίστρια από Σιδηρόκαστρο, Ηράκλεια και τις γύρω περιοχές. Η θέση αφορά τετράωρη απασχόληση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 6974 956 680. Υπεύθυνος Παναγιώτης Ζαΐμης.
3: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων, Scrap, προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου μετρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων, Scrap, στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945 528 148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραΐφογλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
4: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον νομό Σερών.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συνδική.
1: Du sprichst Deutsch.
2: Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
1: Come to Regiocom.
2: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 6993-211-019.
1: Bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.
3: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Nikal. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Nikal λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Nikal. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
4: Η Autocars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
5: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
4: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
5: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
4: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
5: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Autocars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
4: Autocars Κουρτέσης.
5: Α είσοδος Ηράκλειας.
4: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 6909 722 909.
5: Autocars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
6: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συνδική.
1: Η ώρα είναι 11. Ούτε πιο νωρίς, ούτε πιο αργά.
2: Αγάπη, πάμε στον Καλλιούρη μεθαύριο.
3: Γιατί, πού τραγουδάει?
2: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
3: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Καλλιούρη.
2: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανά.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

Από πού θες να αρχίσω? Ήρθε η ώρα να μιλήσω. Απ' τις ψευχές σου, τις προσβολές σου, τις πονηριές σου από πού? Παίρνεις τηλέφωνα και κλαις και έχεις το θράσος και μου λες: ξέρεις αγάπη μου, σ' αγαπώ, γύρισε πίσω.

Από πού θες να αρχίσω? Ήρθε η ώρα να μιλήσω. Πόσα λάθη να μετρήσω και τι να πρώτου συγχωρήσω. Παίρνεις τηλέφωνα και κλαις, κι έχεις το θράσος και μου λες, ξέρεις

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον νομό Σερών.

αγάπης για να το κερδίσουμε, αλλά εμείς το χάσαμε και είναι το ίδιο. Το θυμάσαι? Μια φωτογραφία σου όμως με κάνει να ελπίζω ότι όπου και να βρίσκεσαι ίσως

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλειες Ερών. Τηλέφωνο 23 25 0 25 075. Leave it. Feel it.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Καρολούστη. Χάρης Κωστόπουλος. Νύχτα ο Μάκης Χριστοδηλόπουλος. Στα Νήσι. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

0: Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα. 12 ακριβώς. Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

όταν φτάνεις τελικά, μου λες απλά ένα σκετόγια και ένα δάκρυ, μια αγκαλιά, πέφτουν στο

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.
2: Έχουμε και λέμε.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Τώρα η Συνδική συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά, γαλαξιακά. Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξίας.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Η ώρα είναι μία και μοναδική.
1: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου.

από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συγκυρόκαστρο για όλο το νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον Ομό Σερών.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξίας.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον Ομό Σερών.

Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Συγκυρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

Από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομοσερόν.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.